sido el pueblo unido.

Contento, contento, contento, contento.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: T-minus 15 seconds. 10, 9, 8.

24 Σεπτεμβρίου 2025, 17 και 7 πρώτα λεπτά, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο Ναϊφι Ρέντιο, στον αγαπημένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό μας.

0: άλλη μια σεζόν ανοίγει, ξεκινά πρεμιέρα για το Shock Time σήμερα. Καλησπέρα Θεοδώρα.
1: Καλησπέρα Σοκράτη μου.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα.

0: Θα μας ακούτε κάθε Τετάρτη 5 η ώρα μέχρι τις 7, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Πού
0: θες να ακούσεις?
1: Ναι.
0: Άρχισες από τώρα.

0: Δεν μπορώ, δεν είμαι από σίδερο, Θεοδώρα. Θα το κάνω το σχόλιο.
1: Ποιο σχόλιο?
0: Για τον Παναγιώτη.
1: Τι σχόλιο για να κάνεις για τον Παναγιώτη?
0: Για τον φανατικό ακροατή μας.
1: Είναι, είναι, τον έχουμε χρόνια.
0: Είναι καταπληκτικός. Μόνος του μιλάει, μόνος του τα λέει, μόνος του απαντάει. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παλικάρι?

0: Και ξέρεις, σήμερα η μέρα είναι πολύ σημαντική, ε, που κάνουμε την πρώτη μας εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Γιατί? Τι διαβάζεις, πες μου, τι διαβάζεις στο κινητό?
1: Ανέκδοτο.
0: Από τώρα,
1: το ανέκδοτο.
0: Τώρα το ψάχνεις.
1: Τι να κάνω,
0: τι προετοιμασία για την εκπομπή κάνεις? Πες μου.
1: Ήμουν απασχολημένη.
0: Ναι, με τι?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Πού?
1: Στον iPhone.

0: το βρήκα, το βρήκα. Τι θα κάνω. Το βρήκα
1: τώρα,
0: έτσι
1: γιατί
0: λίγο
1: είναι
0: να ζωντανέψεις, γιατί.
1: Ορίστε,
0: αρχή
1: τη
0: εκπομπή, δηλαδή αρχή τη σεζόν.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι.
0: Δηλαδή, και θε δηλαδή να ξεκινήσει
1: με να μιλήσω λίγο. Η αλήθεια είναι ότι έχω βρει και εγώ καμιά δεκαριά ανέκδοτα. Αλλά είδα να διαβάσω και το σημερινό, μήπως είναι καλύτερο από τα 10
0: ναι,
1: που έχω βρει.
0: Κατάλαβα,
1: για να μιλήσω, δεν έχω κάνει προεργασία.
0: Ξέρεις τι λέω.
1: Έλα,
0: θα πάρω 5-6 προβατάκια και καμιά κατσικούλα. Και από όλα τα βοσκά ο καλύτερα. Καλύτερα.
1: Και ποιο θα βολεύει την κατσικούλα, το προβατάκι δεν γίνεται. Κάτι ανάποδο τα ξέρει.
0: Καλαντράγο.
1: Έτσι, μπράβο, και τον Ντράγο μαζί.
0: Λοιπόν, λοιπόν, άκου, άκου τώρα.
1: Έλα,
0: άκου,
1: για
0: άκου.
1: Γιατί είναι σημαντική η ημερομηνία που
0: είναι σημαντική
1: ένα...
0: η ημερομηνία, γιατί, ναι, γιατί.
1: Για λέγε.
0: 2 και 4, 6.
1: 2 και 4, 6.
0: 9.
1: 9 και 6, και 15. 9. 15 και 9,
0: πάλι
1: 25. 24.
0: Καλά, είσαι και λογίστρια. 24. Πάλι δηλαδή 6.
1: Ναι, πάλι 6.
0: Και.
1: Οικογένεια. Πρόσκαι. Όχι οικογένεια, δεν είναι οικογένεια.
0: Άσε, άσε να μιλήσει κανένα που ξέρει. Ο αριθμός 6 στους Πυθαγόριους, πάντα έτσι.
1: Πάντα, πάντα Πυθαγόριοι.
0: Είναι
1: ναι,
0: ο πρώτος τέλειος αριθμός.
1: Ο πρώτος τέλειος αριθμός, ναι.
0: Ναι. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τις καταστάσεις της υγείας και της ισορροπίας.
1: Από ισορροπία, εμείς άλλο τίποτα.
0: Αντιπροσώπευσε επίσης την πληρότητα, την ειρήνη, ναι, και τη θυσία. Καταλαβές. Ή θες κι άλλο.
1: Την ειρήνη.
0: Και σύμφωνα με τον Ανατόλιο.
1: Α,
0: έτσι,
1: μπλέξαμε και τον Ανατόλιο.
0: Ο αριθμός 6 είναι τέλειος.
1: Μάλιστα. Το είπαμε.
0: Και
1: αυτό
0: είναι η ένωση,
1: ναι,
0: αρσενικού και θηλυκού. Ο γάμος. Και συμβολίζει ακόμα και τον κόσμο. Γιατί η λέξη κόσμος έχει το 600. Ίσον 6.
1: Βλέπεις,
0: δηλαδή,
1: σε κοιτάω.
0: Τι να πούμε.
1: Μόνο που έφτασε εκεί στο ζημίο άντρες και γυναίκα, εγώ καλύφθηκα. Είμαι με όλα τα υπόλοιπα μου ήταν
0: πέφτα. Ολοτέχνη του church, μου λες, ολοτέχνη του church. Ορίστε. Σήμερα γάμος.
1: Ναι, αλλά δεν μου το βάζεις όμως.
0: Και η Μαγδάλο, πρώτη,
1: τέχνη του church δεν μου το βάζεις. Το θυμάσαι, αλλά δεν μου το βάζεις.

0: Ξέχασα να σου πω και για τη Σελήνη σήμερα ότι, ότι έχει 6% φωτεινότητα. Δηλαδή τι άλλο πια.
1: Τι άλλο, το 6 είναι το απόλυτο σήμερα. Δηλαδή να είναι καλά που αρχίσαμε, κάναμε έναρξη αυτή τη βδομάδα και όχι άλλη.
0: Και για τον iFeel Radio.
1: Α, που... για πες μου.
0: Έκανε στις 22,
1: ναι, ναι.
0: Τη Δευτέρα. Θέλω να πω ότι η φωτεινότητα της Σελήνης ήταν μηδέν. Δηλαδή καινούργια αρχή, νέα Σελήνη.
1: Α, έτσι δηλαδή, το πάμε νέες στο αρχές, το μηδέν το λέμε νέα αρχή και... Δεν το πάμε ότι και... ήταν μαύρα σκοτάδια. Πάμε νέα αρχή, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Πολύ πεζή είσαι. Βάλε λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Σοκ τάιμ είναι αυτό. Εσένα έχω, λέει, για λέγε, ναι. Ναι, ήταν στο μηδέν η Σελήνη.
0: Και όπως ξέρεις πολύ καλά,
1: ναι, ναι.
0: Από τον επόμενο μήνα, τώρα δηλαδή σε,
1: σε πέντε μέρες
0: δηλαδή,
1: μάλιστα.
0: Ανανεώνεται πλήρως το πρόγραμμα του iFeel Radio.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Έχουμε κάτι παιδάκια τα οποία μόνο εμάς τους δύο να ακούσουν θα αλλάξουν επάγγελμα.
0: Γιατί να αλλάξουν επάγγελμα τα παιδιά, ίσα θα μαθαίνουν κιόλας. Θα πάρω μαζί εδώ.

0: Έλα, πες τον καιρό.
1: Λοιπόν, ό,τι έφαγε σήμερα τριαντάρι το έφαγες.
0: Το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Ναι, περιμένω.
1: Από αύριο έχουμε 28, 26, 24, 23.
0: Καμιά βροχούλα. Καμιά βροχούλα.
1: Βροχούλα δεν έχει στη Γαλλία. Βλέπεις. Έχει, γιατί το έψαξα.
0: Στα Γαλλία,
1: σήμερα
0: εδώ,
1: στη Γαλλία
0: για Ελλάδα
1: βρέχει.
0: Μιλάμε.
1: Εδώ τρεις μέρες στη Γαλλία θα βρέχει. Λοιπόν.
0: Να πάμε στη Γαλλία τότε.
1: Ακριβώς. Λέγανε ότι έχουμε, υπάρχει πιθανότητα βροχής από την Κυριακή, τώρα έχει μεταφερθεί για Δευτέρα, Τρίτη.
0: Ναι, κατάλαβα, είναι αυτό που λέμε από Δευτέρα.
1: Αλλά δεν το βλέπω κιόλας, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πες ότι μπορεί τη Δευτέρα να βρέξει λιγάκι αυτή τη βροχούλα. Για σένα μπορεί να σου κάνω το χατήρι τη Δευτέρα.
0: Αν μου το κάνει, θα κάνει μια δέηση εκεί.
1: Ναι, υπάρχει 60% πιθανότητα.
0: 60.
1: 60, καλή δεν είναι.
0: Πολύ δυνατή.
1: Ωραία, τώρα δεν ξέρω που θα βρίσκεις.
0: Για τα δυτικά, για τα δυτικά της Ελλάδας.
1: Δεν κάπου έχω πιάσει εκεί. Δυτικά Ελλάδας, έχω πιάσει Αθήνα. Ο λογαριασμός
0: του όλας.
1: Έλα μόνο στα μάτα.
0: Ο λογαριασμός.
1: Τι
0: κάνεις πάλι, τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Τι δουλειά, τι να έρθες εγώ τώρα. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες που σου δίνω είναι για το νομό Αττικής. Δεν είναι για δυτική Ελλάδα, ούτε για ορεινή, ούτε για παιδινή, ούτε για βόρεια, ούτε για ανατολική. Εντάξει, δεν προσέχεις.
0: Εντάξει, προσέχω.
1: Δεν με προσέχεις, άλλο κοιτάς. Σε έχει τυφλώσει εδώ το ναι.
0: Σου λέω, somebody watching me.

0: σου έχω και εγώ κάτι για τον καιρό. Θες να ακούσεις?
1: Καταρχήν έχω τα ημερομηνία. Τα θέλεις?
0: Ναι, βέβαια τα θέλω τα ημερομηνία. Λες, τι?
1: Πες μου όποτε είναι, όχι τώρα. Πες τα δικά
0: θέλεις.
1: Σου. Όχι.
0: Θες να σου πω εγώ τώρα?
1: Είναι επειδή μου έχεις πει ότι δεν έχω κάνει προεργασία. Εγώ από τον Αύγουστο το έχω το.
0: Πάλιωσε.
1: Ποιο?
0: Αυτό που έχεις.
1: Τα ημερομηνία δεν έχουν παλιώσει γιατί δεν έχουν ξεκινήσει. Πάμε παρακάτω.
0: Η σκέψη σου είναι ακριβώς αυτό. Εσωτερικές μετεωρολογικές προγνώσεις.
1: Η δική μου σκέψη.
0: Καταλαβές.
1: Εγώ απόλυτα.
0: Είναι ηλεκτροχημικές καταιγίδες, νευρονικά μοτίβα που πυροδοτούνται με βάση παλιές καλωδιώσεις και τυχαία ερεθίσματα.

0: τι είπα. Κατάλαβες.
1: Εγώ προσωπικά κατάλαβα. Κατάλαβες. Δεν ξέρω τα παιδιά που μας ακούνε αν κατάλαβαν.
0: Καλά,
1: πρέπει να τους αναλύσεις λιγάκι.
0: Τα παιδιά που μας ακούνε ξέρουν που ήρθανε, σε ποια εκπομπή βρίσκονται.
1: Ξέρω θα καούν. Από την πρώτη εκπομπή δεν τους χαρίσεις καθόλου, τίποτα έτσι. Μην τους χαρίσεις το δευτερόλεπτο ησυχίας.
0: Σιγά μην τους χαρίσω ένα δευτερόλεπτο.

0: Α, ναι, τα ημερομήνια. Ξεχάσαμε. Πού είναι ο Στέλιος? Α, εδώ είναι ο Στέλιος, βέβαια.
1: Ο Στέλιος είχε σήμερα να βγάλει νεκρόσημο πάλι.
0: Πάλι, τι?
1: Η Κλαούντια, δεν διάβασες?
0: Ποια χαιρέτησε η Κλαούντια? Όχι, δεν διάβασα τίποτα. Εγώ είμαι εκτός εντελώς.
1: Κλαούντια Καρδινάλε.
0: Έλα.
1: Ναι. Συγγνώμη, με αυτό το τραγούδι εγώ θα πω τα ημερομηνιά. Με αυτό το τραγούδι είναι να πω άλλα πράγματα.
0: Πες άλλα πράγματα. Ξέρεις, η εκπομπή είναι open.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή, τώρα συγγνώμη.
0: Let the flow.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, αλήθεια, τι ψέματα.
1: Ημερομηνιά, ακόμα αυτή τη μουσική δεν λέω.
0: Ωραία, πες για την Κλαούντια.
1: Δεν γίνεται, τα πει αύριο ο Στέλιος. Μην του πάρω το περοκάμα το σήμερα. Το ευχαριστηθεί, ρε παιδί μου.

Είτε είναι χριστουγεννιάτικο, είτε είναι ροκ, είτε είναι ό,τι να είναι, εγώ το λατρεύω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο συνδυασμός σε φτιάχνει. Εμένα τους αλλιώς μου αρέσει η όπερα, γενικώς. Άρα όταν μου τη βάζεις και με τη μουσική την οποία μπορεί να με φτιάξει ακόμα περισσότερο, μπορώ να ακούω δηλαδή ώρες ατελείωτες.

0: Αλλά δεν πειράζει. Περισσότερο θα το έχουν ακούσει, αλλά δεν πειράζει, το ξανακούσουν. Λοιπόν, Ιούλιος μήνας, 40 βαθμούς θερμοκρασία. Εγώ είμαι στο σπίτι μου. Έχω βάλει να ακούσω μια από τις εκπομπές μας. Όχι, μία.
1: Χριστουγεννιάτικη, φαντάζομαι.
0: Και έπεσε να είναι χριστουγεννιάτικη η παραμονή κιόλα. Που ήταν ένα χριστουγεννιάτικο, ένα κανονικό. Ένα χριστουγεννιάτικο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι θα το κάνει και φέτος. Το λέω από τώρα δηλαδή.
1: Α,
0: έτσι θα το
1: κάνει
0: και φέτος.
1: Παραγγελία σα, λοιπόν,
0: παραγγελία από τώρα.
1: Διαταγή.
0: Ναι, στο λέω. Και λέω, Χριστέ μου, λέω, θα μ' ακούει κανένα. Γιατί είχα ανοιχτά παράθυρα, θα μ' ακούει. Λέει κανένα χριστιανό απ' έξω. Και να λέει, τι ακούει αυτή η γυναίκα με 40 βαθμού τσίγκλι μπέρκε.
1: Πιάστε την. Δέστε την.

0: Έχει χάρη.
1: Δεν ήταν κάτι σημαντικό.
0: Έχει χάρη.
1: Δεν έχασες κάτι.
0: Έχει χάρη που μ' άρεσε το τραγούδι. Αλλιώς.
1: Α, έτσι θα το πάμε. Δεν σ' αρέσει και επειδή μ' αρέσει, δεν θα μιλάμε.
0: Να, θα σου τάσουν να κανονικά.
1: Σούρτα, σούρτα, έλα.
0: Σούρτα,
1: έχω φέρει και μία σκούπα μαζί μου και αυτό παράσει.
0: Να σφουγγαρίσεις κιόλας μετά.
1: Δεν έχω φέρει σφουγγαρίστρα. Σκούπα και φαράσει.
0: Δεν πειράζει, έχουμε.
1: Θέλουμε σφουγγαρίστρα.
0: Όχι, έχουμε.
1: Βάλω τα μαλλιά σου, γι' αυτό τα έχει μακριάσει.

0: Χαίρομαι ιδιαίτερο σήμερα που βλέπω αγαπημένους και αγαπημένες στο chat. Σε αυτή την επικοινωνία που έχουμε
1: και, όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και θέλω να πω και να ευχηθώ σε όλους και όλες.
1: Γενικό στον I Feel.
0: Γενικό στον I Feel.
1: Μπράβο.
0: Που θα ζήσει. Ζει. Να πούμε έτσι. Ζει μια καινούργια πραγματικότητα. Mm-hmm. Ένα καινούργιο ξεκίνημα και. Πώς να το πούμε.
1: Και με πολλές αλλαγές.
0: Τα λέει ο Άρης έτσι. Ωραία. Ο Άρης τα λέει.
1: Ένα ολόκληρο κατεβατό.
0: Αναγράφει κατεβατά αυτό.
1: Και μετά μου λες εμένα.
0: Να ευχηθώ σε όλους και όλες καλές εκπομπές. Να το ευχαριστηθείτε. Να το απολαύσετε. Γιατί είναι μοναδικό αυτό που λέγεται ραδιόφωνο. Και θέλω να πω και να εκμυστηρευτώ.
1: Για να ακούσω.
0: Θυμάσαι που σε πήρα την Κυριακή τηλέφωνο.
1: Μια Κυριακή, όχι.
0: Μια Κυριακή,
1: τώρα,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: όχι τώρα, πριν.
1: Κάνει
0: 15 μέρες, τέλος πάντων. Δεν θέλω να μιλάω.
1: Μετά από 10 χρόνια συναντηθήκαμε κιόλας.
0: Δεν θέλω και να μιλάω και για το παρελθόν, τέλος πάντων. Σε πήρα που πας και μου λες τη Λούτσα, ποια Λούτσα, ξέρεις τώρα εσύ.
1: Ναι, είπες τα υπόλοιπα, ναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε εννοούμενα.
0: Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, έτσι ξέρεις από το πουθενά την προηγούμενη μέρα.
1: Συναντήθηκες τελικά.
0: Συναντήθηκα, ναι.
1: Α, για λέγε, για λέγε.
0: Μιλάμε ότι. Ήμουνα 13 χρονών τότε που ξεκίνησα το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Και πάνε μην πω πόσα χρόνια.
1: Ω, μην πεις στην ηλικία σου. Γυναίκα.
0: Σ' αφήνω να μιλάς και, γιατί τώρα είμαι συγκινημένος. Και μου θύμισαν τόσα πολλά πράγματα που.
1: Πόσες ώρες ήσασταν μαζί και θυμηθήκατε?
0: Πάρα πολλές.
1: Αυτό είναι.
0: Ακόμα θέλουμε να φτιάξουμε πομπούς. Ακόμα θέλουμε να βάλουμε κεραίες.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Φαντάσου. Φαντάσου.
0: Τρέλα δεν φεύγει.
1: Φαντάσου την αγάπη.
0: Μικρόβιο αυτό δεν φεύγει.
1: Για αυτό το οποίο
0: κάνετε. Σε λίγο θα κλείσω 40 χρόνια ραδιοφώνου.
1: Πότε, να ξέρω να φέρω την τούρτα, το κεράκι.
0: Γιατί είμαι ακόμα 42.
1: Τα μαθηματικά σου με τρελαίνουνε. Όχι μόνο εγώ, κάνεις και εσύ τα δικά σου μαθηματικά.
0: Μόνο εσύ, είσαι λογίστρια.
1: Ναι, έλα, ντε, να είσαι και εσύ. Κλέψε μου λίγη δόξα.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του AFI Radio.
1: Ξεκίνα.
0: Καλησπέρα στον ένα και μοναδικό Άρη Γιώτη, την ψυχή του AFI Radio. Καλησπέρα στον Δημήτρη Δόδη. Νομίζω... ακολουθεί.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα στον Γιώργο Πέτρου. Κοίτα πως έχει μπει η σειρά, ας πούμε, έτσι, το chat, πως θα έφτιαξε τα πράγματα. Καλησπέρα Γιώργο μου. Έλα, ο Βασίλης ήταν τώρα έτσι σπόντα. Καλησπέρα Music Password. Ναταλάκι μου, την αγάπη μου.
1: Πρέπει να σου πω ότι φέτος με τον Ναταλάκι είχαμε.
0: Ξέρω, περάσατε πολύ ωραία φέτος.
1: Βγάλαμε παρέτσα.
0: Πάρις.
1: Όχι, η Μαδρίτη. Είπαμε.
0: Μαδρίτη.
1: Μαδρίτη. Α, Μαδρίτη έρχεται μεθαύριο.
0: Α, μεθαύριο. Τα έχω χάσει μαζί σου. Καλησπέρα στον Πάνο, ο Παναγιώτης. Φέδων, απρόσκλητε, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα στον Στέλιο και Σίσογλου, το παιδί που χαίρεται. Ξέρεις μόνο πότε.
1: Με τις θλίψεις των άλλων.
0: Καλησπέρα και στη Βάσια μας. Καλησπέρα.

0: Τι γίνανε αυτά τα ημερομηνία?
1: Έρχονται, άμα το αποφασίσεις να τα ζητήσεις.
0: Ποιο τρένο πήρανε? Το Express Θεσσαλονίκη Αθηνά.
1: Ο καιρός του, για να καταλάβεις ότι εγώ.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Το λεωφορείο πήρανε από τον Οροπό. Έτσι.
1: Άσε, και εκείνο δεν έχει καλά δρομολογία. Δεν βολεύει. Έχει και τρένο όμως. Με το τρένο πας και καλύτερα. Πας ακριβώς Πειραιά, σπίτι μου. Δηλαδή φτάνεις απευθείας. Δεν τη μαθαίνει κανένας όταν βγαίνει εκτός των περιχώρων. Λοιπόν, φετινός χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα υγρός.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Άντε να δω τα δικά σου τα ημερομηνία.
0: Τα δικά μου τα ημερομηνία μετά.
1: Α, με, αφού πω εγώ.
0: Πες τα δικά σου, ναι. Αυτά που διαβάζεις δηλαδή.
1: Εγώ δεν έκανα μελέτη για τα ημερομηνία.
0: Έμα.
1: Εσύ που έκανες θα μας τα πεις. Εγώ θα σου πω αυτά που κάνανε οι κανονικοί και μας τα δώσανε.
0: Η κανονική είναι αυτή.
1: Η κανονική είναι εκείνη.
0: Αυτή που διαβάζεις. Αυτή που διαβάζεις είναι η κανονική.
1: Σχετικά με μένα είναι κανονική. Γιατί μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω. Αυτοί κάτι ξέρουν.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Τώρα εσύ θα μου πεις σε τι συμφωνείς και σε τι διαφωνείς.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, γενικά οι θερμοκρασίες θα είναι φυσιολογικές με τάση προς το ψυχρότερο στα βόρεια. Πολύ αυξημένες βροχοπτώσεις από τους πιο, θα είναι από τους πιο υγρούς χειμώνες των τελευταίων ετών, χιονοπτώσεις σε ορεινά και παιδινά τμήματα και πολλά χιόνια στα βουνά. Και συγκεκριμένα έχουμε Οκτώβρης, ήπιος με έντονη κακοκαιρία μετά τις 12 δεκάτου σε Ιόνιο, Κρήτη, Πελοπόννησο. Στο τέλος του μήνα θα έχουμε και από το μία άνοδο θερμοκρασίας. Νοέμβριος του 25, κανονικές θερμοκρασίες με βροχή και ηλιοφάνεια από τις 8 μέχρι τις 13 πιθανές πρώτες χιονοπτώσεις ακόμα και σε παιδινές περιοχές Μακεδονίας. Υπήρου Θεσσαλίας.
0: Καλύτερα, καλύτερα να το δαγκώνεις.
1: Όχι, όχι, όχι, να μην το δαγκώνεις, γιατί μετά το καταπιείς, θα το χάσεις, θα το φάει.
0: Το αποτύπωμά σου να αφήσεις πάντα.
1: Θα φέρει και με άλλο τρόπο και εσύ, ρε παιδί, πέρα από το δαγκώνιο.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Λοιπόν, όχι, είναι Δεκέμβριο.
0: Έναρξη
1: με χαμηλές θερμοκρασίες και ψυχρές αέρες μάζες.
0: Αρχίσαμε.
1: Δεν αποκλείονται λευκά Χριστούγεννα σε περιοχές Στερεάς, Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας και Επίρου. Μην το κλείσεις, θα σε δαγκώσω. Ιανουάριο 26. Ήπιος με υψηλότερες θερμοκρασίες στα νότια. Στο τέλος του μήνα έντονη κακοκαιρία από τα βορειοανατολικά με χιόνια σε χαμηλό επίπεδο κεντρικής και βορειοανατολικής.

0: συμβουλές προς ναυτιλωμένους.
1: Για να ακούσω τι θα πεις.
0: Η γλώσσα των γυναικών. Βασική εκμάθηση. Μάθημα νούμερο 1.
1: Από σένα θα τη μάθω.
0: Από μένα θα τα μάθετε όλα.
1: Παιδιά, μην ακούτε τίποτα. Θα
0: σας πω εγώ. Αυτή τη σεζόν θα τα μάθετε όλα. Λοιπόν, όταν οι γυναίκες λένε ναι, ίσον όχι. Όταν λένε όχι, ίσον ναι. Όταν λένε ίσως, είναι ναι. Θα δούμε και βέβαια όχι. Μα μη, συνέχισε. Οκ, okay, με συγχωρείς, θα το μετανιώσεις. Έχω πονοκέφαλο, δεν έχω όρεξη. Θέλω να μιλήσουμε, την έχεις βάψει. Για συνέχισε, δεν σε συμφέρει να συνεχίσεις. Για πες μου λίγο, πρόσεχε τι θα πεις. Να σε ρωτήσω κάτι, ξέρω ήδη την απάντηση. Δεν έχω νεύρα και βέβαια έχω. Κάνε ό,τι θες, θα μου το πληρώσεις αυτό. Δεν έχω τίποτα. Τα έχω πάρει πολύ άσχημα. Χρειαζόμαστε. Χρειάζομαι. Θες ένα γλυκάκι? Θέλω ένα γλυκάκι. Έχω παχύνει. Εννοείται πως όχι. Δεν είμαι καλά σήμερα. Ασχολήσου λίγο μαζί μου. Τι ωραία παπούτσια. Πάρε μου αυτά τα παπούτσια. Καλώς στην κολόνα του σπιτιού μου. Μη θυμώσεις, έκαψα το φαΐ.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: 6:06 πρώτα λεπτά.
1: Α, τότε αν το πας έτσι, να πω και εγώ τότε το δικό μου το νούμερο. 91 μέρες, 6:53.
0: Καταλάβατε. Κάθε Τετάρτη θα είμαστε παρεούλα 5 με 7 το απόγευμα. Η Θεοδώρα Παπά
1: και ο Σωκράτης Χουρμούζης.
0: Πού?
1: Πού, αυτό είναι δικό μου. Στον iFeel Radio. Τον έναν και μοναδικό ιντερνετικό σταθμό της καρδιάς μας. Σήμερα φέτος θα βγάλουμε σποντά, το σποντάκι μας θα το βγάλουμε.

0: τα παιδιά εδώ, οι χολύπτες.
1: Λοιπόν, μόλις θα τους δούμε από εβδομάδα να έρχονται. Δεν ξέρω ποιον θα δεις εκεί τώρα, εσύ που τα έχεις εκεί μπροστά σου, θα δεις. Θα το πιάσουμε από πολύ νωρίς το παλικαράκι, την κοπελίτσα. Αγκαλίτσα, σας φέρουμε και γλυκάκια και φαγητό και ας πούμε. Σας παρακαλούμε. 14 χρόνια εδώ μέσα. Ένα σποτάκι δεν έχουμε.
0: Είχαμε βγάλει ένα σποτάκι. Είχαμε βγάλει κάποια στιγμή
1: αυτό
0: ένα σποτάκι.
1: Αυτό που τελικά δεν κυκλοφόρησε.
0: Κυκλοφόρησε.
1: Και το ηχογραφούσαμε.
0: Κυκλοφόρησε.
1: Λοιπόν, ένα σποτάκι έχουμε βγάλει 14 χρόνια. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να το γράψουμε. Και αν δεν μπορείτε, θα σας φέρουμε τις περσινές εκπομπές που το έχουμε πει σε 4 διαφορετικές
0: Μην το πλατιάζεις. Μην το πλατιάζεις το θέμα.
1: Όχι, απλά δηλώνω να με ακούσουν όλοι όσοι με ακούνε.
0: Το έκαψες εντελώς.

πραγματικά φέτος ο iFi Radio ολοκληρώνεται. Νομίζω ότι ήταν και η χρονιά της ολοκλήρωσης, το είχαμε πει. Η πρωινομεσημεριανή μας παρέα στον iFi Radio μεγαλώνει και δυναμώνει. Οι ηχολήπτες μας, η τεχνική μας, οι δημοσιογράφοι μας και όλοι εμείς γινόμαστε μια δυνατή ομάδα που κάνει το ραδιόφωνο πιο ζωντανό από ποτέ. Το iFi Radio γιγαντώνεται και φέρνει πρωτόγνωρα πράγματα στον κόσμο του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας από την ερχόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η τεχνική ήχου Εμμανουέλα Κοντοπούλου, Αλέξανδρος Βιδάλης, οι δημοσιογράφοι μας Αναστασία Καραβάνα, Κωνσταντίνος Σκύλαρης και Ευάγγελος Κομινάκης και φυσικά πάνω από όλους και από όλα The Boss, Δημήτρης Δόδης.

0: I don't want to be alone. I want my baby. Where is my baby?
1: Εδώ είναι, δίπλα σου.
0: Εδώ είσαι, Θεοδόρα μου, εδώ είσαι.
1: Έλα,
0: τα ματάκια μου κάνουν
1: αστεράκια.
0: Αστεράκια
1: κάνουν γιατί είναι σε ενοχλητό κίτρινο.
0: Αυτό το κίτρινο, μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο.
1: Το άλλο είναι πιο υποφέρεται. Το κίτρινο δεν υποφέρεται με τίποτα. Αλήθεια δηλαδή.
0: Άστο βρε, μια χαρά είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι, αλλά είναι σε λάθος θέση για μένα. Που καλά, το ξαμούτρα μου.
0: Για σένα είναι όλα σε λάθος θέση.
1: Πας καλά.
0: Πολύ.
1: Είμαι το πιο βολικό άτομο στον πλανήτη. Αλήθεια, τώρα σε μένα το είπες αυτό. Αλήθεια. Όπου δεν το δέχομαι. Λοιπόν, θα σου κάνω ένα τεστ.
0: Να μου κάνεις ένα τεστ.
1: Επειδή πριν δεν ήθελε να μας πεις την ηλικία στο Γιώργο.
0: Λέγε.
1: Και μας πούλησες λίγο τα 12, ξέρω εγώ και τέτοια.
0: Τα 12 Ευαγγελία.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου, θα σου κάνω ένα τεστάκι.
0: Να μου κάνεις ένα τεστάκι.
1: Ωραία, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις τον αριθμό του παπουτιού σου. Τον αριθμό.
0: Α, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Το παπούτσι σου ζήτησα και όχι τίποτα άλλο.
0: Προσωπικό δεδομένο, άλλο.
1: Ωραία, βάλτε στο μυαλό σου εσύ. Απλά πες μου.
0: Να πω εγώ ένα νούμερο έτσι που μου αρέσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εσύ το νούμερο που φοράς παπούτσι.
0: Αποκλείεται.
1: Γιατί δεν χωράει.
0: Θες να σου δώσω μια συμβουλή.
1: Για πες το.
0: Η καλύτερη συμβουλή για το 2025, θες να την ακούσεις.
1: Ακούσα πάλι καμιά βλακεία τώρα και σε δίνω. Για λέγε.
0: Το να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τις πράξεις σου.
1: Τις αναλαμβάνω.
0: Είναι από τις μεγαλύτερες μορφές αυτογνωσίας και ωριμότητας.
1: Το έχω, πάμε παρακάτω.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, 100%.
0: Όποτε κάθε φορά που βλέπεις κάποιον να παίζει το θύμα σε ένα πρόβλημα που ο ίδιος δημιούργησε, πρέπει να κρατάς απόσταση. Εστίασε στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι κοινό μέλλον, όχι απλά κοινό παρελθόν.
1: Μάλιστα. Με σένα είναι που έχω και κοινό παρελθόν και κοινό μέλλον, τι θα κάνω.
0: Άστα βράστα.
1: Να τα βράσω.
0: Oh,
1: πάμε για άλλα.
0: Βράσεις, πάμε για άλλα. Πρόσεχε, μην τα κάψεις.
1: Πες μου, δηλαδή από την πρώτη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το ότι θα με χωρίσεις πάλι φέτος. Αλήθεια.
0: Ευτυχώς
1: έτσι θα ξεκινήσουμε.
0: Ευτυχώς που η έρθωνα.
1: Τι, ευτυχώς που. Χάσαμε τα λογάκια μας. Σοκράτη μου, τα χάσαμε.

0: 46 φορά, ορίστε. Παναγιώτης το ξέρει.
1: Ναι, καλά τώρα, εντάξει, σας πίστευσε και
0: τους δυο.
1: Όχι, τώρα, όχι. Ωραία, 46. Όχι 46, γιατί δεν θα
0: βγει. Όχι, ναι, ναι,
1: παιδί μου, άκουσε το. Και μη μου το πεις.
0: Ναι, πες μου, κορίτσι μου. Να,
1: ωραία,
0: να, λοιπόν, πατάει ο Παναγιώτης.
1: Παίρνουμε τον αριθμό,
0: ναι,
1: του παπουτσί που φοράς.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει. Τι άλλο θα ακούσω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Προσθέτεις 2 μηδενικά στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε 46 και 2 μηδενικά είναι 4.600.
0: Μάλιστα. Άφησε το
1: κει. Αφαιρείς,
0: ναι,
1: την ημερομηνία γεννήθηκε. Το έτος. Το έτος που γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι, κάτσε
1: 1900 κάτι δηλαδή.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι, ναι.
1: Εντάξει. Προσθέτεις.
0: Ό,τι πιστεύεις για σένα το ζεις. Είσαι η ιστορία που αναπαράγεις διαρκώς στο μυαλό σου.
1: Εγώ αναπαράγω ιστορίες. Εγώ σου λέω να κάνεις ένα τεστάκι.
0: Αν του πεις του μυαλού σου δεν γίνεται, τότε θα ψάξει λόγους να μην γίνει. Να στον πει βεβαιώσει.
1: Αυτό το κάνεις εσύ.
0: Αν πεις γίνεται, το μυαλό σου θα βρει τρόπους να το πετύχεις. Μάντεψε. Εσύ ορίζεις ποια μορφή θες να του δώσεις.
1: Εσύ έχεις ορίσει τη μορφή και θες να με πρίξεις για να κάνεις ένα τεστάκι.

0: γουρυλίσαι εμένα.
1: Θέλω τεστάκι.
0: Μην γουρυλίσαι εμένα. Λοιπόν, αν είναι να το κάνεις όμως, πρέπει να το κάνεις σωστά.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Γιατί κάποια στιγμή,
1: παιδί
0: μου,
1: ναι.
0: άκουσε με λίγο. Ναι, θα σου τύχει σε μια παρέα να είναι μια κυρία η οποία δεν θέλει να πει την ημερομηνία. Και για να το παίξεις έξυπνος, θα βρεις την ημερομηνία κάνοντας ένα τεστάκι.
1: Πολύπλοκο το αυτό
0: που το βλέπω. Μα δεν μου έχεις αφήσει να το ολοκληρώσω. Πάσε με να ολοκληρώσει η γυναίκα.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων.
1: Όχι.
0: Πάλι να μην ολοκληρώσω. Πάλι. Πάλι. Μαζί σου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παίρνεις τον αριθμό του παπουτσιού.
1: Ωραία.
0: Του προσθέτεις στο τέλος 2 μηδενικά.
1: Ωραία.
0: Άρα έχουμε, είπαμε, 46 και 2 μηδενικά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αφαιρείς τη χρονολογία γεννήσεώς σου. 1970.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ναι, θα ήθελα. Ναι.
0: Προσθέτεις το 2025 που έχουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνει ένα τετραψήφιο νούμερο. Τα
1: μάλιστα.
0: δύο τελευταία ψηφία είναι η ηλικία του ατόμου που έχεις μπροστά σου.
1: Ισχύει.
0: Ναι,
1: να
0: ισχύει.
1: Το κάνω δηλαδή.
0: Ναι, αμέ δεν είναι δύσκολο. Μπορείς. Εσύ ξέρεις τα δεδομένα σου.
1: Κάτσε να φέρω χαρτί και μολύβι.
0: Δεν
1: να
0: χρειάζεται, έχω κομπιουτεράκι στο κινητό.
1: Έχεις κομπιουτεράκι.
0: Ναι, αμέ και στο δικό σου επίσης έχεις κομπιουτεράκι.
1: Ωραία λοιπόν.
0: Ναι. Θα το κάνω.
1: 41.
0: Φοράω. Αλήθεια, θα το
1: ναι,
0: κάνω
1: ναι,
0: σωστά.
1: Θα το κάνεις, κάτω, κάτω.
0: Οκ, okay, το κάνω τώρα.
1: Ναι, 41.
0: Περίμενα το.
1: Και 2 τρίτα βέβαια, αλλά βάλει 41,5. 41,5.
0: Λοιπόν, αφαιρούμε τη χρονολογία γεννήσεώς σου. 1900.
1: Μισό.
0: Μάλιστα. Και προσθέτουμε το 2025 που έχουμε τώρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το νούμερο που έβγαλε είναι 4157. Είσαι 57 χρονών. Είσαι.
1: Όχι σε κακές συμπεριφορές. Όχι στην ασέβεια. Όχι όταν σε ελέγχει. Όχι χωρίς δικαιολογίες. Όχι όταν ξεπερνάει τα όρια. Όχι στα παιχνίδια επιβεβαίωσης. Όχι, όχι.
0: Να σου πω κάτι, όχι άλλο όχι στη ζωή μου. Έχω ένα, δεν θέλω άλλο. Όχι άλλο όχι, εντάξει. Έχουμε επέτειο μεθαύριο, δεν θέλω να το γιορτάζω από τώρα. Θέλω να ακούω ναι στη ζωή μου, ναι σε όλα, ναι.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα στρατηγέ.

0: Λες και δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Πόσο χρόνο είσαι Σοκράτη?
0: Ξεκίνησες με το νούμερο του παπουτσιού που είναι εντελώς αλλού κι αλλού, ναι. Έτσι για να παραπλανήσεις, ναι, τον κόσμο, ναι. Έτσι, ναι. Αλλά τι, στην ουσία τι έκανες, τι. Μια αφαίρεση έκανες.
1: Όχι, ορίστε η πράξη. Άσε τώρα, άσε. Και πράξη, τα τρία τα νούμερα τα βλέπεις.
0: Το 41 που πήγε το μισό. Δηλαδή τι.
1: Δεν μου είπε 41,5.
0: 57.
1: Δεν βγαίνει.
0: Καλά.
1: Πώς θα
0: εντάξει,
1: το πάρω το 41,5.
0: Καταλάβαμε, κυρία μου.
1: Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να παραδεχτεί την ήττα σου από εμένα, αλήθεια τώρα.
0: Ποια ήταν, ρε, ποια ήταν. Ολοφάνερο ήταν. Ολοφάνερο.
1: Έχασε.
0: Τι έχασα.
1: Έχασε.
0: Τι έχασα, αγαπητοί μου, τα βγάκια και τα μπασκάλια τα έχω εγώ χαμένα από καιρό. Τώρα, τώρα να χάσω. Πάντα,
1: μια
0: πάντα.
1: Φορά να ξέρεις. Να παραδεχτεί ένας άντρας ότι έχασε από γυναίκα. Πω, άκουνα,
0: τι έχασε από γυναίκα, τώρα καταλαβαίνετε, σας άπαγα, το πρώτο μάθημα σας το έκανα. Λοιπόν, να ξέρεις ότι πάντα νιώθω ευτυχισμένος. Και ξέρεις γιατί. Ε, επειδή δεν περιμένω τίποτα από κανέναν. Οι προσδοκίες πάντα πληγώνουν. Η ζωή είναι σύντομη. Οπότε αγάπησε τη ζωή σου. Να είσαι ευτυχισμένος και να χαμογελάς.

0: Καλησπέρα στον Απόλλων. Καλησπέρα παιδάρε. Έρχεται και ο Απόλλων στην παρέα μας. Έρχονται μαζί με τον Αριώτη Παναγιώτης Πολύδωρος την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή παρακαλώ στις 7 η ώρα. Rock Dynamo.
1: Μιλάνε τα αγγλικά, σκοτώνουνε.
0: Κατάλαβες. Τσίπρας.

0: μετά από τόσα χρόνια ραδιοφώνου, Θεοδώρα, η πρώτη εκπομπή τη σεζόν παραμένει πρώτο καρδιοχτύπη, πρώτο σφίξιμο στο στομάχι. Αυτή είναι η μαγεία, πρώτο ανατρίχιασμα.
1: Και εγώ σήμερα από το πρωί έτσι αισθανόμουν. Είχα άγχος, λες και πήγαινα πρώτη μέρα σχολείο δηλαδή. Έτσι αισθανόμουν. Αλλά μου έφυγε μετά το πρώτο πεντάλεπτο μαζί σου εδώ. Δηλαδή,
0: είπαμε,
1: τι να κάνουμε.
0: Γυναίκα.
1: Τι πει κάτι.
0: Όχι, δεν είπα τίποτα. Α, όχι, έχω πολλά να πω.
1: Ακού, να σα πω εγώ την άλλη εβδομάδα που τα μαζεύω από τώρα.
0: Βιάζομαι και να τα πω και στην πρώτη εκπομπή όλα, τέλος πάντων.
1: Λες και δεν έχουμε. Θα τα αφήσω.
0: Δεν έχουμε, αλλά είναι το τώρα. Είναι το τώρα.
1: Λοιπόν,
0: σου έχω ανέκδοτο. Ξέρεις, γιατί είναι.
1: Καλά, καπάκι στο καπάκι.
0: Ναι,
1: όχι, όχι, δεν το δέχομαι.
0: Θα σου βάλω και κανένα δύο τραγουδάκια έτσι να χαλαρώσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πήγε ένα άντρα στον παπά να εξομολογηθεί. Πάτερ, του είπε,
1: ναι,
0: χθες όλο το χωριό,
1: ναι,
0: μετά το πανηγύρι, αφού είχαμε πιει αρκετά, πέσαμε σε μεγάλο αμάρτημα. Για πες μου, τέκνο μου, τι κάνατε, λέει ο παπάς. Να, πάτερ, δέσαμε τα μάτια σε όλες τις γυναίκες, εμείς οι άντρες γδυθήκαμε και αυτές πιάναν τα, ξέρεις, τα οργανά μας και προσπαθούσαν να μαντέψουν τι νος είναι. Τι λες, βρε, τρισκατάρατε! Σόδομα το κάνατε το χωριό. Όλοι σας 40 μέρες νηστεία. Και προσευχή. Πάτερ, δεν σου είπα το καλύτερο. Τι, έχει κι άλλο, βρε. Βρε κολλασμένε. Ναι, πάτερ. Όσες πιάναν το μεγαλύτερο φώναζαν, είναι του παπά, είναι του παπά.

0: τι, για καμπάνα.
1: Εγώ για καμπάνα έχω να μιλήσω. Α, τον έκδοτο.
0: Συμπνέουμε.
1: Δηλαδή, εντάξει, ούτε
0: όπως πάντα,
1: δεν
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει, είναι τα vibes.
1: Εγώ τώρα τι να κάνω, εγώ.
0: Οι ενέργειές μας.
1: Εγώ δεν αλλάζω.
0: Ο γάμος. Θέλεις, δεν θέλεις, θα σε παντρευτώ εν τέλει.
1: Αχ, ναι, αλήθεια.
0: Σε έχω παντρευτεί, νομίζω.
1: Να αλλάξω, δηλαδή, να αλλάξω το όνομα εδώ της κυρίας.
0: Τόσα χρόνια.
1: Γιατί εγώ το έχω προσαρμόσει.
0: Να τα αλλάξει, ναι, να το βάλεις Θεοδώρα.
1: Δεν γίνεται, είναι φρόσο εδώ. Δεν γίνεται, πάει στο κράτος.
0: Όχι, βάλ το Θεοδώρα.

Ο κύριος Σωκράτης και η κυρία Φρός είναι παντρεμένοι εδώ και 50 χρόνια και τώρα είναι περασμένα 70. Όλη του τη ζωή ο κύριος Σωκράτης θέλει ένα ζευγάρι παπούτσια από δέρμα κροκόδιλου και έκρινε πως είχε φτάσει πια η ώρα να τα κάνει δώρο στον εαυτό του. Όταν επέστρεψε σπίτι φορώντας τα καινούργια του παπούτσια, είπε στην κυρία Φρός: «Λοιπόν, βλέπεις κάτι διαφορετικό πάνω μου? Τι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό? Κάθε μέρα φορώ το ίδιο πουκάμισο και το ίδιο παντελόνι. Ποια είναι η διαφορά?» Ο κ. Σωκράτης δεν το έβαλε κάτω. Χωρίς να πει κουβέντα, πήγε στο υπνοδωμάτιο, ουδήθηκε και βγήκε έξω, μη φορώντας τίποτα άλλο παρά μόνο τα καινούργια του παπούτσια. «Τώρα, Φρόσο μου, βλέπεις κάτι διαφορετικό?» τη ρώτησε. «Πού είναι η διαφορά, Σωκράτη μου? Κρέμεται προς τα κάτω όπως και κάθε μέρα.» Προσεβιβλημένος και θυμωμένος, ο κ. Σωκράτης φώναξε: «Και ξέρεις γιατί κρέμεται προς τα κάτω? Γιατί κοιτάς τα καινούργια μου παπούτσια.» Η κυρία Φρόσο σηκώνει τους ώμους λέγοντας: «Λάθος, έπρεπε να αγοράσεις καπέλο.»

0: Έτσι, στα τσάφινα στην πρώτη εκπομπή.
1: Χωρίς αλήθεια δηλαδή. Και εγώ την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, λέω προχτές ήταν εκπομπή Ροβιθάκη και κάποια στιγμή κάτι σχολιάζουν για την εκπομπή την Παρασκευή Απόλλων και Άρης. Και λέει να φέρετε λέει και κουραβιέδες. Λέω αυτό λέω θα σας το χρησιμοποιήσω λέω, γιατί με κοροϊδεύετε μετά για τα Χριστουγεννιάτικα. Αλλά και εσείς λέω Σεπτέμβρη μήνα για κουραβιέδες.

0: το βίντεο με το ανέκδοτο της κυρίας Θεοδόρας. Της κύρα Θεοδόρα σας.
1: Το φρόζο υπήρχε. Έτσι εξηγούμε.
0: Θα ανέβει εντός της ημέρων στη σελίδα μας στο Facebook Shock Time.

0: πάω να φάω καμιά ψαρόσουπα τώρα. Πάει, να πετύσω τώρα. Πάει, πένθος έχω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πρώτη εκπομπή θα πάει.
1: Άκου να πάω. Εμείς τα πάμε πάρα πολύ καλά. Το ότι εμείς τραγουδάμε στο στούντιο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα ακούει και ο κόσμος έξω από το στούντιο. Δεν μπορεί να μας ακούει, να λέει
0: κακαβιά. Κακαβιά θα του πω. Έτσι, του μάγειρα θα του πω να φτιάξει κακαβιά.
1: Ναι, να την έχει πιάσει όμως, να την έχει μαγειρέψει καλά.
0: Να είσαι σίγουρο. Να βράσω κι εγώ μέσα.
1: Αλήθεια, να σε βράσω θέλεις.
0: Βρασμένο με έχεις χρόνια.
1: Εγώ ψητό σε κάνω.
0: Στο γκριλ.
1: Βλέπεις.
0: Πάνω κάτω ψητό, σε κάρουνα.
1: Για τις δύο μεριές σε ψήνω. Έτσι. Έχει δίκιο.
0: Άστα να πάνεις.
1: Βραστό εγώ δεν σε έχω.
0: Δεν συμμορφώνεσαι με τίποτα, δεν μαθαίνεις με τίποτα.
1: Και ούτε πρόκειται.
0: Είσαι πάντα ερασιτέχνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για αυτό.
1: Εκεί πάνω με τη φλόνια, ρε. Το κατεβάσαμε γιατί εκεί πάνω το κίτρινο με τη φλόνια εμένα από εδώ.
0: Το τυφλώνει το κορίτσι,
1: αλλιώ. Αφέμβο, εντάξει, με διώχνει, παιδιά, πρώτη εκπομπή και με διώχνει παρά τρία, παρά εφτά.
0: Εντάξει, είσαι και λογίστρια, είπαμε. Δεν ξέρουμε τι

0: τελικά.
1: Όχι,
0: ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
0: Το ξέρω ότι δεν ξέρεις. Γι' αυτό.
1: Και έχω συγχυστεί τώρα, έχω στεναχωρηθεί.
0: Τελικά, γιατί επιταχύνεται ο χρόνος. Ξέρεις.
1: Ναι,
0: δεν ξέρεις.
1: Γιατί βιάζεσαι εσύ να με διώξετε όλοι εδώ μέσα. Ένας συντέχνης για να με διώξετε.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Ο εγκέφαλος παραμένει ένα μυστήριο, σίγουρα, σε πολλά επίπεδα. Αλλά οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν πως όσο περισσότερες καινούργιες εμπειρίες ζεις, τόσο πιο αργός φαίνεται ο χρόνος. Αν νιώθεις ότι όλα περνάνε αστραπιαία, ίσως ήρθε η ώρα να εκτεθείς ξανά στο άγνωστο.

Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Ουφ, πήρα μια βαθιά ανάσα μόλις και άνοιξα το μικρόφωνο για να μου φύγει το άγχος, αλλά δεν μου έχει φύγει καθόλου, να ξέρετε. Θα μπορούσα να πω δηλαδή τώρα ότι δεν έχω καθόλου άγχος κτλ. Αλλά προφανώς και έχω πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχω και πάρα πολύ μεγάλη χαρά.

Γιατί από σήμερα βάζω στη ζωή μου ένα καινούριο εβδομαδιαίο ραντεβού μαζί σας μέσα από το στούντιο του I Feel Radio με την καινούρια εκπομπή που λέγεται «Χωρίς πρόβα». Αυτό το ραντεβού, για να είμαι ειλικρινής, το ήθελα πολύ και το περίμενα για πάρα πολύ καιρό.

Είμαι η Βασιλική Δροσάτου και για όσους δεν με γνωρίζετε, που φαντάζομαι είστε και οι περισσότεροι, το τελευταίο χρόνο ολοκλήρωσα ένα κύκλο σπουδών στη δημοσιογραφία και κάπως έτσι έφτασα σήμερα εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο.

έχω κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή μου επαγγελματικά. Έχω περάσει και από το MasterChef, από την έκτη σεζόν ως διαγωνιζόμενη κάποια στιγμή. Αυτό τέλος πάντων είναι μια ιστορία από μόνο του, ίσως πούμε κάποια πράγματα μια άλλη φορά. Γενικότερα έχω μια μικρή δυσκολία στο να κάθομαι ήσυχη.

θα έρθει η στιγμή που θα ευχαριστήσω όλους όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συντέλεσαν στο να φτάσω σήμερα εδώ, πραγματοποιώντας ουσιαστικά μια μεγάλη επιθυμία μου. Θα ευχαριστήσω όμως λίγο και τον εαυτό μου για την τόλμη ή την άγνοια κινδύνου που μπορεί να επιδεικνύω τελικά στη ζωή μου, θα δείξει.

Ωστόσο, σίγουρα έχω καταλήξει ότι δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε πάντα έτοιμοι για να κάνουμε κάτι που θέλουμε τόσο πολύ. Μερικές φορές, ξέρεις, χρειάζεται απλώς να τολμήσουμε, να κάνουμε την αρχή για κάτι που μας αρέσει και το θέλουμε και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία.

Αυτό το καινούριο ραντεβού θέλω και εύχομαι σιγά σιγά να γίνει και δικό σας. Και κάθε Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα να συναντιόμαστε εδώ στη διαδικτυακή συχνότητα του I Feel Radio. Έχουν μπει εδώ πέρα ήδη στο chat οι συνάδελφοι και φίλοι και με καλησπερίζουν, αλλά εγώ τώρα έχω τόσο άγχος με όλα αυτά μπροστά μου που εντάξει παιδιά, γεια σε όλους!

Λοιπόν, κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του iFeel Radio στο κινητό σας ή μπείτε από τον υπολογιστή σας στο ifeelradio.gr, πατήστε live και ελάτε και εσείς στην παρέα μας, από όπου και αν βρίσκεστε. Έχουμε και το chat, φτιάξτε ένα λογαριασμό στην εφαρμογή, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πατήστε εκεί που λέει chat και βάλετε ένα username και ένα password δικά σας ή μπορείτε να κάνετε login κατευθείαν με το λογαριασμό σας στο Facebook, για να μην μιλάω μόνη μου 2 ώρες, παιδιά.

Μπορείτε να μου γράφετε την ώρα της εκπομπής, να σχολιάζετε, να μου λέτε τη γνώμη σας, να μου προτείνετε μουσική, να συμφωνείτε, να διαφωνείτε. Μην κοιτάτε άμα σας απαντάω, δεν σημαίνει τίποτα. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε μετά την πολυλογία μου την πρώτη εκπομπή. Πάμε λοιπόν.

Θα περνάμε λοιπόν 2 ώρες μαζί κάθε εβδομάδα με λίγο σχολιασμό για όσα συμβαίνουν γύρω μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Θα μαθαίνουμε τι παίζει στα social media. Αρκετή ενημέρωση για πολιτιστικά δρόμενα, ταινίες που είδαμε, θεατρικές παραστάσεις, βιβλία που διαβάσαμε. Λίγο κουτσομπολιό, αν μπορείς να πεις έτσι το σχολιασμό δημοσίων δηλώσεων και γενικότερα του lifestyle. Αλλά κυρίως αυτή την εκπομπή αγαπάμε να ακούμε καλή μουσική, η οποία μας φτιάχνει τη διάθεση, μας ξυπνάει μνήμες και μας βοηθάει να βγούμε λίγο έξω από τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι, θα τολμήσουν από τα τελευταία αρκετά πλέον χρόνια, γιατί πιστεύω ακράδαντα πως η μουσική έχει την ικανότητα να το πετυχαίνει με έναν τρόπο αυτό.

Λοιπόν, επέστρεψα. Νομίζω είμαι λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω εσείς. Για όσους μπήκατε στην παρέα μας μόλις τώρα, είμαι η Βασιλική Δροσάτου. Είμαστε στο I Feel Radio και ακούτε την εκπομπή χωρίς πρόβα.

Τετάρτη απόγευμα λοιπόν, σκέφτηκα να σας ενημερώσω για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αλλά μόλις το μετάνιωσα. Αν είστε ήδη κολλημένοι κάπου, ψυχραιμία παιδιά.

Εγώ συνήθως όταν είμαι κολλημένη στο δρόμο, για να μην αγχώνομαι, λέω μόνη μου, εντάξει, τι να κάνω, να πετάξω πάνω από τα άλλα αυτοκίνητα, δεν μπορώ, δεν έχω φτερά, μακάρι να είχα, οπότε υπομονή.

επιλογή μας άλλωστε είναι να ζούμε σε αυτή την κατά τα άλλα ανεξαιρέστη κίνηση, τόσο ενδιαφέρουσα πόλη. Έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνεις, άλλο αν δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Πάντως σίγουρα δεν έχει νόημα να γκρινιάζουμε.

Σε όποιο τόπο και αν έχουμε διαλέξει να ζούμε, ας δούμε τα πλεονεκτήματά του, αφού προφανώς για κάποιο λόγο τον διαλέξαμε αυτό τον τόπο. 23 Σεπτεμβρίου σήμερα λοιπόν, και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να το πάρουμε απόφαση, παιδιά. Μάλλον μας το επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο και ο βροχερός καιρός σήμερα. Οι διακοπές για τους περισσότερους από εμάς τελείωσαν.

Επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας λοιπόν, τα σχολεία άνοιξαν, εμένα τα παιδιά μου μεγάλωσαν, οπότε πλέον δεν με αφορά και πολύ. Θυμάμαι όμως πως ένιωθα κάθε Σεπτέμβρη όσο πήγαινα σχολείο, εκείνο το άγχος της επιστροφής, εντάξει μαζί με μια-δύο ώρα τη χαρά για την καινούργια χειμερινή σεζόν. Η αγορά σχολικών ή αλλιώς ψυχικό τραύμα για τους γονείς. Καταλαβαίνουν τι εννοώ όσοι έχουν παιδιά στο σχολείο. Προγράμματα, δραστηριότητες, ποιος θα πάει, πού, τι ώρα και γενικότερα αυτή η αίσθηση ότι ωραία περάσαμε, αλλά τώρα τα κεφάλια μέσα.

Πάντως, γενικότερα το Σεπτέμβρη είναι κάπως να χτυπάει ένα όρατο κουδούνι και να μας λέει τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην κανονική ζωή. Όπου δυστυχώς κανονική ζωή κατέληξε να θεωρείται η ρουτίνα πλέον.

Πάντως να προειδοποιήσω όσους έχουν σκοπό να αρχίσουν την ευχή «Καλό χειμώνα» να μην το κάνουν, γιατί στην Ελλάδα, παιδιά, δεν έχει κανένα ουσιαστικό νόημα αυτή η ευχή. Yeah!

Okay, ημερολογιακά μπήκαμε στο φθινόπωρο, το ξέρουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε από τώρα το πολύτιμο καλοκαίρι μας σε μια βαλίτσα και να το πάμε στην αποθήκη.

Αν και για μένα κακό συνδέω με το χειμώνα μόνο με υποχρεώσεις, δουλειές κτλ. Γιατί και ο χειμώνας και το φθινόπωρο και κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της. Δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να τις αφήνουμε να περνάνε ανεκμετάλλευτες, περιμένοντας τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί ουσιαστικά έτσι τι κάνουμε? Αφήνουμε τη ζωή μας να περνάει κάπως αδιάφορα, περιμένοντας να ζήσουμε μια άλλη στιγμή. Και έτσι δεν ζούμε το τώρα.

Πάντως, παιδιά, ο Σεπτέμβριος τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές και οι πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, μπορεί να είναι από τις ωραιότερες περιόδους όσον αφορά στον καιρό και ενδείκνυται για μια μικρή απόδραση στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, ενώ τα λέω αυτά, το πρωί πήγα την κόρη μου και το αγόρι της στον Πειραιά να πάρουν το καράβι για ένα τριήμερο στη Μήλο. Και όχι μόνο δεν είχε καλό καιρό, είχε τόση κίνηση στο δρόμο που λέγαμε ότι μάλλον θα ήταν καλύτερα να καθόμασταν σπίτι.

0: Mood.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, άκελε.

Όμως υψηλές θερμοκρασίες σήμερα είχε και η Ικαρία, ένα επίσης έτσι αγαπημένο νησί, με πλούσιο μάλιστα μυθολογικό παρελθόν, με πολύ αμμουδερές παραλίες, τρεχούμενα νερά, βουνά και καταπράσινες πλαγιές για ορειβασίες, για περιπάτους κλπ. Το μόνο είναι ότι εκεί ζουν πολλοί, πολλά χρόνια. Εκεί για να πεθάνεις, ζήσε μάι μου που λένε. Ο Φραγκεστάιν του Γκιγέρμο Ντελτόρο μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ήταν τόσο βασανιστικό. Πιο πολύ βασανιστήκαμε εμείς που το βλέπαμε παρά το τέρας που ξαναζωντάνεψε. Κρατούσε 2,5 ολόκληρες ώρες, βασανιστικές ώρες, και το βλέπαμε και από το σπίτι μας. Με ένα σφιχτοδεμένο μοντάζ, αν η ταινία κρατούσε 1,5 ώρα, θα ήταν εκπληκτική. Από τα 87.000 εισιτήρια που κόπηκαν το τετραήμερο που μας πέρασε, το 40% είδαν τη βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου, πάνω από 33.000, ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την εξαιρετική ταινία του καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη που σκίζεις πρακτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς θυμηθήκαμε πως όταν έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, είχε κόψει την πρώτη εβδομάδα προβολής της 27.500 εισιτήρια.

Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και η πρόταση που είχα να σας κάνω, που έχω να σας κάνω μάλλον, είναι το νησί της Κύθνου, το οποίο είναι μια μισή ώρα μόνο από το Λαύριο. Εγώ πήγα στην Κύθνο πέρσι τον Ιούνιο με τον αδερφό μου και τα ξαδέρφια μου και πραγματικά σχημάτισα πολύ καλή εντύπωση για ένα μέρος που δεν το είχα καν στη λίστα μου, παρόλο που είναι τόσο κοντά στην Αθήνα και είναι ιδανικό για ένα τριήμερο.

0: Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much?
1: Μείναμε λοιπόν στα Λουτρά, έτσι λέγεται η περιοχή της Κύθνου, κανένα δεκάλεπτο με το αυτοκίνητο από, το χώρο, από τη χώρα, πολύ κόζι και ήσυχο μέρος, με όμορφα δωμάτια και κάποια εστιατόρια μέσα στη θάλασσα κυριολεκτικά για να φας.

στην Κύθνο γενικά δεν πας για να τρέχεις τα αξιοθέατα. Έχει πολύ όμορφες παραλίες, λίγο δύσκολους δρόμους για να πω την αλήθεια. Αυθεντικές όμως ακόμα, ενώ χωρίς ξαπλώστρες και τα λοιπά. Οι περισσότερες από αυτές. Και έχει πολύ καλό φαγητό, θα έλεγα, σε ορισμένα όμως εστιατόρια, όχι σε όλα, θέλει λιγάκι ψάξιμο. Κάτι που μου άρεσε πολύ ήταν ότι είχε ζωή και το βράδυ στη χώρα, με πολύ όμορφο κόσμο, 2-3 σημεία να πιεις το ποτό σου ή να χορέψεις αν προτιμάς. Εγώ θέλω να χορεύω γενικά, βαριέμαι να κάθομαι σε μια καρέκλα, γι' αυτό και μου αρέσουν τα πανηγύρια.

Να σας πω τώρα και δύο πράγματα για τη μουσική που ακούτε σήμερα. Η playlist αυτής της πρώτης εκπομπής δεν έχει κάποια συγκεκριμένη μουσική λογική και μάλλον ούτε ιδιαίτερη συνοχή.

Μπορεί λοιπόν να ακούσετε ένα τραγούδι από τα 80's και αμέσως μετά κάτι που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, από rock, pop, soul ή και κάτι λίγο πιο ηλεκτρονικό. Γενικά έχουμε απ' όλα και υπάρχει λόγος. Έχω μία συνήθεια εδώ και χρόνια, όπου και αν βρίσκομαι, αν ακούω ένα τραγούδι που κάτι μου κάνει εκείνη τη στιγμή, βγάζω το κινητό και το κάνω σαζάμ. Μπορεί να μ' αρέσει η μουσική, να προσέξω ένα στίχο, μπορεί απλώς να ταιριάζει απόλυτα με τη στιγμή στην οποία βρίσκομαι ή μπορεί να μου δημιουργήσει ένα συναίσθημα που θέλω με κάποιο τρόπο να το κρατήσω.

Die With A Smile κυκλοφόρησε στις 16 Αυγούστου του 2024 και προέκυψε όταν ο Bruno Mars κάλεσε την Gaga στο στούντιό του στο Μαλιμπού, της έπαιξε αυτό που δούλευε και τελικά έμειναν μαζί για να το ολοκληρώσουν. Το οποίο εκτός από υπέροχο τραγούδι έχει και μία πολύ απλή αλλά δυνατή ιδέα πίσω του. Αν ήξερες ότι ο κόσμος τελειώνει και σου είχε μείνει ελάχιστος χρόνος, με ποιον άνθρωπο θα διάλεγες να είσαι?

Είναι η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν οι δυο τους και μάλλον πέτυχε, γιατί το τραγούδι κέρδισε Grammy και τελικά έγινε το νούμερο 1 του Billboard για ολόκληρο το 2025. Μου αρέσει πολύ γιατί ακούγεται σαν τραγούδι άλλης εποχής, έχει κάτι από εκείνα τα μεγάλα ντουέτα των 70s.

και από Lady Gaga και Bruno Mars έχουμε περάσει στο 1981 Men at War και Down Under. Αυτό το τραγούδι το ξέρουμε σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι ίσως δεν ξέρουμε ότι πίσω από αυτό υπάρχει ολόκληρη ιστορία. Αυτό το φλάουτο που ακούγεται κατέληξε σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού στα δικαστήρια. Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα τηλεπαιχνίδι το 2007 σε μια Αυστραλιανή μουσική εκπομπή, όπου τέθηκε μια ερώτηση που συνέδεε τη μελωδία του Down Under με ένα παλιό Αυστραλιανό παιδικό τραγούδι. Τότε η εταιρεία που είχε τα δικαιώματα του παιδικού τραγουδιού το πήρε χαμπάρι και κινήθηκε νομικά, και το 2010 το δικαστήριο αποφάσισε ότι πράγματι ένα μέρος της μελωδίας είχε χρησιμοποιηθεί στο Down Under.

Εννοείται ότι έφαγαν ποινή το συγκρότημα. 5% royalties από το 2002 και μετά και ποσοστό 5% στα μελλοντικά έσοδα του τραγουδιού.

Λοιπόν, πριν από λίγο σας έλεγα ότι καμιά φορά αφήνουμε τη ζωή μας να περνάει περιμένοντας τις επόμενες διακοπές. Και σκεφτόμουν γιατί το κάνουμε αυτό, ειδικά όταν ζούμε σε μια πόλη όπως η Αθήνα, στην οποία κάθε εβδομάδα συμβαίνουν δεκάδες πράγματα που πιθανότατα δεν παίρνουμε ποτέ χαμπάρι.

Εγώ πάντως σίγουρα το παθαίνω αυτό. Βλέπω μια παράσταση, λέω σίγουρα θα πάω. Μου προτείνουν μια ταινία, οπωσδήποτε θα τη δω. Και περνάει ένας μήνας και δεν έχω πάει πουθενά.

Και μιας και σας έλεγα πριν ότι ο Σεπτέμβρης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τελείωσαν όλα τα ωραία, έχω και μια άλλη πρόταση. Και αυτή τη φορά δεν θα σας στείλω σε νησί, θα σας φέρω στην Αθήνα.

Αν λοιπόν μας ακούτε από κάποια άλλη πόλη και σκέφτεστε πού να πάω ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, κρατήστε αυτό. Μεθαύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη έχει συναυλία στο Λυκαβητό.

με αυτή την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του. Έχει λοιπόν συναυλία την Παρασκευή στο Λυκαβητό. Στο μεταξύ διάβασα κάτι που είπε ο ίδιος και μου άρεσε πάρα πολύ. Είπε ουσιαστικά ότι ο δίσκος που παρουσιάζει αυτή την περίοδο είναι ο δίσκος που ήθελε να κάνει όταν ξεκινούσε, αλλά τότε δεν είχε ακόμη το θάρρος ούτε και την εμπειρία φυσικά να το κάνει. Τώρα όμως έχει.

και σκέφτηκα, κοίτα να δεις, πριν από λίγο σας έλεγα ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα έτοιμοι για όλα. Μερικές φορές ξεκινάμε και κάποια πράγματα απλώς περιμένουν τη στιγμή τους. Οπότε Παρασκευή βράδυ, τέλος Σεπτέμβρη, Λυκαβητός και Τζακ Σαβορέτη. Απολαύστε τον.

0: Ναι, ρε φίλε. Σκέφτεται τώρα να το παρακολουθείς αυτό ζωντανά.
1: Mr. Nikolai Thorpe, signore e signore.

Δεν έχετε παράπονο πάντως, χορεύοντας θα σας πάω στο διάλειμμα που έρχεται σε λίγο. Τα κορίτσια μου Φωτεινή, Νατάσα και τα υπόλοιπα ξέρουν αυτά, είναι εκεί.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Ο I Feel Radio προτείνει

γυρίσαμε και μιας και σήμερα κάπως μπλέξαμε μουσική με ταξίδια, η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 παρακαλώ γενέθλιά της φέτος, τον Αύγουστο στην Κέρκυρα, με την οικογένειά της. Με ελληνικό φαγητό, μουσική, χορό, έσπασε και τα πιάτα της ως νήσια τουρίστρια που σέβεται τον εαυτό της και μετά ήταν ένα ταξίδι αρκετά διαφορετικό από αυτό που ίσως δεν περιμέναμε από τη Μαντόνα.

πήγε στα Μετέωρα και στη συνέχεια βρέθηκε στην Πάτμο, χαρακτηρίζοντας το νησί μαγικό, γιατί όπως είπε εκεί ένιωσε την παρουσία του Θεού. Πάντως ότι το νησί της Πάτμου είναι μαγικό, το επιβεβαιώνω και εγώ που έχω πάει πολλές φορές.

Πάντως δεν έχουμε παράπονο. Το καλοκαίρι του 2026 η Ελλάδα είχε πραγματική παρέλαση διεθνών celebrities. Δημοσιεύματα κατέγραψαν μεταξύ άλλων την Nicole Kidman στην Ψαρού, τον Justin Bieber στις Πέτσες, την Katy Perry στη Μύκονο και τον Michael Jordan σε διάφορους ελληνικούς προορισμούς. Γενικά πάντως, αν εσείς δεν είδατε κάποιο διάσημο φέτος στις διακοπές σας, μάλλον πήγατε σε λάθος νησί.

υγεία. Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις. Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

Πάντως, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί μαζί της, δεν μπορείς να πεις ότι δεν σου δίνει τροφή για σκέψη. Η ίδια μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλάει για απαγόρευση των social media, μιλάει για κάτι διαφορετικό.

για το χρόνο που ξοδεύουμε ανταλλάσσοντας απόψεις, οι οποίες πολλές φορές δεν στηρίζονται πουθενά, και για ένα δημόσιο διάλογο που μοιάζει να έχει χάσει τα όρια του. Σίγουρα τα social media έκαναν κάτι πραγματικά επαναστατικό, έδωσαν σε όλους μας δημόσια φωνή, έχω να πω εγώ. Δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος, δεν χρειάζεται να έχεις εφημερίδα, μικρόφωνο ή τηλεοπτικό βήμα. Έχεις ένα κινητό και ένα account και μπορείς να απευθυνθείς σε εκατοντάδες, χιλιάδες, πολλές φορές για κάποιους εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά μήπως μαζί με αυτή τη δύναμη ξεχάσαμε κάπου και την ευθύνη? Γιατί άλλο έχω δικαίωμα να έχω άποψη και άλλο η άποψή μου είναι γεγονός. Άλλο διαφωνώ μαζί σου και άλλο σε προσβάλλω. Άλλο ελευθερία του λόγου και άλλο να θεωρώ ότι επειδή υπάρχει μια οθόνη ανάμεσά μας, μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο πράγματα που πιθανότατα δεν θα του έλεγα ποτέ αν καθόταν απέναντί μου.

Οπότε κρατάω τη φράση της Τριανταφύλου, αλλά θέλω να προβληματιστούμε κιόλας. Τα social media κάνουν τελικά τη δημοκρατία πιο δυνατή επειδή έδωσαν φωνή σε όλους, ή μήπως όταν η γνώμη, η πληροφορία, η προσβολή και η παραπληροφόρηση πολλές φορές μπαίνουν όλα στο ίδιο καλάθι, τότε ο δημόσιος διάλογος γίνεται απλώς ένας θόρυβος χωρίς νόημα που μας στεναχωρεί και να σου πω μας τρομάζει κιόλας στο τέλος της ημέρας. Εμένα τουλάχιστον δεν ξέρω, έχω ακριευτεί τώρα τελευταία με τα social media.

αν αύριο έκλειναν όλα τα social media για μια εβδομάδα, θα μας έλειπε περισσότερο η επικοινωνία ή ο καυγάς που παρακολουθούμε? Περιμένω να μου γράψετε στο chat, να το συζητήσουμε.

Δέχομαι στο μεταξύ σχόλια σε όλα τα social media, τα δικά μου και στο chat, και τα έχω μπερδέψει τώρα όλα. Είμαι λίγο ένα βήμα πριν το εγκεφαλικό, νομίζω.

Η Μαρία και η Δήμητρα πού βρίσκονται? Θα το μάθω στο τέλος της εκπομπής. Γιώργο, ευχαριστώ για την ακρόαση. Το καλύτερο αγόρι κόρης ever.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή σας υποσχέθηκα από την αρχή ότι εδώ θα λέμε λίγο απ' όλα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πάω κάπου αλλού να πούμε τι διαβάζουμε αυτό το διάστημα. Έχω κρατήσει μερικά πράγματα που μου τράβηξαν την προσοχή από το βιβλίο που διάβασα το καλοκαίρι, με αρκετό ζόρι πρέπει να πω, δεν ξέρω τι έχω πάθει, διαβάζω 10 σελίδες και με παίρνει ο ύπνος.

Το βιβλίο λέγεται «Ο δρόμος, ο λιγότερο ταξιδεμένος» και το έχει γράψει ο Σκοτ Πέκ, ένας Αμερικανός ψυχίατρος. Αυτό το βιβλίο έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές σε χέρια, ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι ανάμεσα σε μένα και την Μάγδα, την κολλητή μου, πηγαίνω ερχόταν.

Δεν είναι καινούριο βιβλίο, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1978 και παρόλα αυτά εξακολουθεί να διαβάζεται μέχρι σήμερα. Εγώ το είχα ξαναδιαβάσει στο παρελθόν, αλλά δεν είχα καταλάβει τίποτα τότε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν είναι καλό ότι τώρα που το ξαναδιάβασα το κατάλαβα, δεδομένου ότι το έχει γράψει ένας ψυχίατρος.

Νίκολας Γιάρ, τρελή μουσικάρα. Τέλος πάντων, έλεγα για το βιβλίο ότι τώρα μου έμεινε ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει. Γράφει λοιπόν στην αρχή 4 λέξεις. Η ζωή είναι δύσκολη. Λέω, ωραία, καλά που πήρα αυτό το αισιόδοξο βιβλίο μαζί μου στις διακοπές.

Ωστόσο, διαπίστωσα μετά τις πρώτες σελίδες ότι δεν το λέει με απεσιόδοξο τρόπο, σχεδόν το αντίθετο βασικά, θα σας εξηγήσω. Ο ΠΕΚ, λοιπόν, ο οποίος είναι ψυχιατρός, συγγραφέας, υποστηρίζει ότι ένα μέρος της δυσφορίας μας απέναντι στη ζωή δημιουργείται επειδή περιμένουμε κατά βάθος ότι η ζωή δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολη.

Ενώ όταν δεχτούμε ότι οι δυσκολίες είναι φυσικό μέρος της ζωής, μπορούμε να αρχίσουμε να τις αντιμετωπίζουμε, αντί να ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια προσπαθώντας απλά να τις αποφύγουμε.

Στο μεταξύ, πραγματικά έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται πόση ώρα χαλάμε μερικές φορές για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Όχι για να λύσουμε ένα πρόβλημα μάλλον, αλλά θυμώνουμε επειδή υπάρχει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, πάντως διαβάστε το, έχει ενδιαφέρον και δεν είναι από αυτά τα κλασικά βιβλία τύπου αυτοβελτίωσης, 5 συμβουλές για να βρεις την ευτυχία και τα λοιπά, που τα βρίσκω αν μη τι άλλο ανόητα κάποιες φορές.

Άγγελε, Γιώργο, Κώστα, Μάγδα, Απόλλωνα, Άρη, Μαράκι μου, Συμπηλίδου μου, Σάβα, Φέδωνα, Στέλιο, Αγγέλη, Χριστό Παρακολή που είστε εδώ. Ζωζό είσαι και εσύ, φαντάζομαι. Θα σε ελέγξω μετά.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Επιστρέψαμε και ακούμε Ariana Grande. Στο μεταξύ να σας πω κάτι που διάβασα πριν από λίγες εβδομάδες για την Ariana και μου έκανε εντύπωση. Μετά την περιοδία της, η οποία ολοκληρώθηκε τώρα σε αρχές Σεπτεμβρίου, σκοπεύει, λέει, να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη δημόσια ζωή.

Μάλιστα, ακύρωσε και τη συμμετοχή της στο musical Sunday in the Park with George, το οποίο πρόκειται να εμφανιστεί στο Λονδίνο το 2027. Ο λόγος, η συνεχής δημόσια έκθεση και κυρίως όλη αυτή η συζήτηση και η κριτική που λέγαμε πριν για τα social media γύρω από την εμφάνισή της, την κάνουν να θέλει να αποσυρθεί για λίγο καιρό από αυτά.

Μιλάμε για μια γυναίκα μόλις 33 ετών, με τεράστια επιτυχία, χρήματα, εκατομμύρια ανθρώπους που την ακολουθούν, έχει Grammy, υποψηφιότητα για Oscar και παρόλα αυτά φτάνει σε ένα σημείο να λέει ουσιαστικά χρειάζομαι να απομακρυνθώ λίγο από όλο αυτό. Πάντως αυτό πρέπει να μας κάνει πιστεύω να σκεφτούμε ότι αυτό που βλέπουμε απ' έξω σε επιτυχία δεν μας λέει απολύτως τίποτα για το πώς βιώνει τη ζωή του άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε αυτή. Η Αριάννα αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω λοιπόν και καλά θα κάνει, θα πω εγώ.

Και μιας και πριν μιλούσαμε για πράγματα που κρατάμε από το καλοκαίρι, αυτό εδώ σίγουρα είναι ένα από τα τραγούδια που θα μας θυμίζουν το καλοκαίρι του 2026. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, το επίσημο τραγούδι του φετινού Μουντιάλ και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού.

Η Σακύρα τελικά είχε μια απίστευτη σχέση με τα Μοντιάλ. Το 2006 ήταν εκεί με το Hips Don't Lie, το 2010 με το Waka Waka, το 2014 το La La La και φέτος επέστρεψε με το Die Die. Τα δικαιώματα της Σακύρα από το τραγούδι πηγαίνουν στο FIFA Global Citizen Education για την πρόσβαση παιδιών σε εκπαίδευση και αθλητικές ευκαιρίες. Οπότε αν δεν το ακούσατε αρκετά αυτό το καλοκαίρι, το ακούτε τώρα και μία ακόμη φορά από μένα.

Πάντως έχουμε μπει για τα καλά στο τελευταίο μέρος της πρώτης μας εκπομπής. Δεν ξέρω πώς πέρασε για σας η ώρα. Εμένα πάντως πέρασε τελικά πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενα.

Ευτυχώς το αρχικό άγχος έχει αρχίσει να υποχωρεί, φαντάζομαι ακούγεται και στη φωνή μου πλέον. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να ξανάρθω και την επόμενη Τετάρτη. Σας απειλώ.

Πρώτη εκπομπή λοιπόν σήμερα στο Nightfill Radio. Είμαι η Βασιλική Δροσάτου και διαλέγω για σας κείμενα και τη μουσική της εκπομπής. Σίγουρα δεν θέλω να σας ψυχοπλακώσω καθόλου με αυτό το κομμάτι, αλλά τι να πει για κανείς για αυτό το τραγούδι έπος με την Bonnie Tyler, που μας άφησε και αυτή, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, το 2026, δυστυχώς πολύ πρόσφατα, και ο δικός μας αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης.

Κάθε Τετάρτη λοιπόν για 2 ώρες 5 με 7 εδώ με καλή μουσική και με πράγματα που έχουν κάποιο ενδιαφέρον να τα συζητάμε. Θέλω να γίνετε μέρος αυτής της παρέας και να μην αισθάνεστε ότι ακούτε απλώς μια εκπομπή, αλλά ότι πραγματικά είστε μέρος της.

Να μου γράφετε λοιπόν, φίλοι μου, να μου στέλνετε ιδέες για ένα βιβλίο που διαβάσατε, μια παράσταση που είδατε, ένα μέρος που πήγατε, ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Αυτό είναι το πρώτο χωρίς πρόβα στο iFeel Radio.

ακούμε Hotel California και σκεφτόμαστε ότι βρισκόμαστε στη συναυλία των Ίγκλς. Σας ευχαριστώ πραγματικά που ήσασταν εδώ στην πρώτη μου φορά πίσω από αυτό το μικρόφωνο.

Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη 5 με 7. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Πέτρου με την εκπομπή του Pandete, χώρος για δύο. Και μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Μην περιμένετε το επόμενο καλοκαίρι για να βρίσκετε αφορμές, να περνάτε καλά, να αφήνετε χώρο για προγραμμάτιστες όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καλή συνέχεια.

0: ώρα στο Eiffel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Είσαι στο Eiffel Radio. Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική.

Η αλήθεια είναι πως ο Σεπτέμβρης σαν μήνας περιέχει μέσα του μία νοσταλγία. Μια νοσταλγία καθώς συνήθως θυμίζει ένα πρώιμο τέλος εποχής, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ή κάπως ένα πέρασμα από το καλοκαίρι στις υποχρεώσεις, στις δουλειές, στην επιστροφή στο σχολείο, στα θρανία ή οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο θα μας βασανίσει για τους επόμενους 9 μήνες. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτός είναι ο ένας τρόπος να το δεις. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι ένα νέο ξεκίνημα. Κάτι σαν μία πρώιμη πρωτοχρονιά, αν και πάλι μου επιτρέπετε τον όρο. Και κάπως έτσι επιλέγουμε να το δούμε εμείς εδώ στο Πάντε Ντε, στο ραδιοφωνικό συναπάντημα, το οποίο έρχεται για 13η σεζόν, που αλλού, στο Nightfield Radio, στο σπίτι μας. Καλή μας αρχή! Το Πάντε Ντε, το οποίο επιστρέφει σήμερα Τετάρτη, έχουμε μόλις παραλάβει τη σκυτάλη από την Βασιλική Δροσάτου, την οποία θα ήθελα να καλωσορίσω έτσι με κάθε επισημότητα στο Nightfield Radio για να την ευχαριστήσω για το υπέροχο 2ωρο που μας χάρισε. Και πάμε δυνατά. 13 χρόνια, παιδιά. 13 χρόνια ξεκινούν αυτή τη στιγμή. Είναι μια ιστορική στιγμή. Περισσότερη ιστορική αναδρομή θα κάνουμε στην πορεία. Να πω πως ο iFeel Radio για εμένα είναι πλέον κάτι παραπάνω από ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι ένα σπίτι, είναι μια παρέα, είναι μια οικογένεια. Είναι αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει εδώ, σε αυτό το ραδιοφωνικό μετερίζιο, όπως λέω συχνά και πυκνά. Και θέλω να είμαστε όλοι και όλες μαζί σε αυτή την εκπομπή. Αν θα μπορούσα να το προσομοιάσω κάπως, θα έλεγα ότι το Πάντε Ντε θα ήθελα να είναι ένα μεγάλο διαδικτυακό σαλόνι στο οποίο βρισκόμαστε από τις 7 έως τις 9 τις Τετάρτες με φίλους και φίλες και μαζί ταξιδεύουμε κάπου ανάμεσα στη μουσική και την επικαιρότητα. Εσείς το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι να γίνετε συνταξιδιώτες σε αυτή την πτήση. Στην πτήση, θα με φάει ο Ροβιθάκης τώρα γιατί λέω τα δικά του. Στην πτήση η οποία κάθε μα κάθε Τετάρτη, που θα μπορούμε βέβαια γιατί κάποιες Τετάρτες εκ των πραγμάτων θα πρέπει να λείπουμε, καταλαβαίνετε. Να είστε λοιπόν συνταξιδιώτες σε αυτή την πτήση και να κάνουμε παρέα, να μοιραζόμαστε καλή μουσική, επικαιρότητα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι σύγχρονη επικαιρότητα, το λέω και αυτό συχνά πυκνά. Μπορεί να ήταν επικαιρότητα κάποια άλλη εποχή. Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή γενικά σε 80s και 90s νοσταλγία και σε πολλά και διάφορα. Πώς θα το κάνετε αυτό? Συντονιζόμενοι και συντονιζόμενες στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, στο σπίτι μας, στο Nightfield Radio. Έχουμε εφαρμογή βεβαίως, στο App Store και στο Play Store μπορείτε να την κατεβάσετε και να γίνετε έτσι μέλη της μεγάλης αυτής διαδικτυακής ραδιοφωνικής συντροφιάς όπου και αν είστε, ifilradio.gr. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί ξέρετε έχω την τάση όταν ανοίγει το μικρόφωνο να μην το κλείνω. Σε αυτή την εκπομπή πάντα προσπαθώ η μουσική να έχει τον πρώτο ρόλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά ή μάλλον να συνεχίσουμε δυναμικά με την αγαπημένη μας Σαντέ Αντού, η οποία μαζί με την πάντα της μας τραγουδά Paradise. Αυτό φιλοδοξούμε να έχουμε εδώ ένα μικρό ραδιοφωνικό μουσικό παράδεισο. Καλή μας αρχή!

Η πολύ αγαπημένη μας Sade με το Paradise, ενώ το επόμενο τραγούδι που έρχεται από το Simply Red και είναι μια υπέροχη διασκευή στο τραγούδι στο μυαλό μου, στο τραγούδι It's Only Love του Barry White. Κοίτα να δεις, έχω άγχος μετά από 13 χρόνια, ποιος θα το πίστευε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να το χαρίσω στους συμπαραγωγούς εδώ στο Nightly Radio, αλλά και στους παλαιούς ακροατές και φυσικά σε εσάς τους καινούριους που μόλις ήρθατε στην παρέα μας. Περισσότερα για το τι κάνουμε σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή θα πούμε σε λίγο. Το πιο σημαντικό είναι ότι κάνουμε παρέα και ακούμε καλή μουσική. Simply Red, It's Only Love.

μοναδική διασκευή από του Simply Red σε ένα μαγικό τραγούδι του Barry White, It's Only Love Doing Its Thing, ένα τραγούδι το οποίο στην τωρινή του εκδοχή, αυτή που ακούμε, μας έρχεται από το 1989. Να το χαρίσω στον Στέλιο που το αγαπάει πάρα πολύ. Ο Φέδωνας μου λέει ότι Simply Red ανακοίνωσαν νέα tour και η Ελλάδα δεν είναι πάλι μέσα. Δυστυχώς και οι Oasis τα ίδια. Γενικότερα μας βλέπω να μας φεύγουν τα λεφτά σε ταξίδια πάλι. Πάμε μια βόλτα εμείς να δούμε λίγο την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Είναι κάτι που πράττουμε στην εκπομπή αυτή, στο πρώτο μας ημίωρο. Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη, 266η ημέρα του έτους. Άλλες 99 μείνανε, όχι ψέματα, άλλες 99 μέρες μέχρι την πρωτοχρονιά. Μια χαρά. Εορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος και η Πολυξένη, η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Σαν σήμερα έχουν συμβεί πολλά και διάφορα, ας πούμε, το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Στο μουσικό σαν σήμερα όμως, το οποίο μας ενδιαφέρει και λίγο περισσότερο, το οποίο το βρίσκουμε φυσικά στο ifilradio.gr, μαθαίνουμε πως το 1967 οι αγαπημένοι μας The Doors κυκλοφορούν το single People Are Strange. Μόλις δύο μέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Strange Days, ένα τραγούδι που έγραψε ο Ρόμπι Κρίγκερ και ο Jim Morrison. Δεν πήγε πολύ καλά στο Billboard, έφτασε μέχρι την 12η θέση μόλις. Παρ' όλα αυτά έχει πάει πάρα πολύ καλά στην καρδιά μας, καθώς από τότε μέχρι και σήμερα το ακούμε φανατικά. Αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς που είστε ωραία παράξενοι όπως είμαστε όλοι, έτσι πρέπει.

0: Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Συντονίσου εδώ.
1: Γενέθλια σήμερα για τον πολύ αγαπημένο μας Χούλιο Ιγκλέσιας, ή όπως είναι πιο σωστά η προφορά του Χούλιο Ιγκλέσιας, τον έχουμε μάθει Ιγκλέσιας και έτσι θα τον λέμε, ο οποίος κλείνει τα 83 του έτη. Μπάμπας φυσικά και του Ενερίκια και του Χούλιο Τζούνιορ, όμως τα μεγάλα τραγούδια τα έχει πει εκείνος, όπως ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε. Ουλαλά Λαμούρ.

Μοναδικό Χούλιο Ιγκλέσιας, ουλαλά λαμούρ, ο ισπανόφωνος καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως, μας λένε εδώ τα cheat sheets, τα οποία συμβουλευόμεθα για να πούμε κάποια facts τα οποία είναι σωστά. Και φυσικά να πούμε πως πολύ σωστά λέει ο Γρηγόρης ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα στο Χούλιο Ιγκλέσιας με όλα τα μεγάλα ερωτικά τραγούδια του. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ στο Nightly Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Πρεμιέρα για τη 13η σεζόν του Πάντε Ντε. Βήμα για δύο σημαίνει Πάντε Ντε σε ελεύθερη μετάφραση. Και το δικό μας βήμα μπορεί να μην είναι χορευτικό, αλλά είναι ραδιοφωνικότατο και έρχεται κάθε Τετάρτη από τις 7 έως και τις 9. Λοιπόν, να δώσουμε καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά και είστε πάμπολοι και πάμπολες και σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για αυτό. Είτε επικοινωνείτε μέσω των social media, είτε επικοινωνείτε μέσω του chat room, του δωματίου επικοινωνίας δηλαδή του iFly Radio, στο chat.iflyradio.gr. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά και μαζί έτσι θα ξεχειμωνιάσουμε και θα φέρουμε ξανά και το επόμενο καλοκαίρι. Να ξεκινήσω από τους συμπαραγωγούς και τους φίλους που βρίσκονται στο δωμάτιο επικοινωνίας. Την καλησπέρα μου στον εξαιρετικό κύριο Παναγιώτη Πολύδωρο. Την καλησπέρα στον Άρη Γιώτη, εκεί στα κεντρικά του Space Record Shop. Ετοιμάζει τις επόμενες παραγγελίες και ακούει βινίλια πάντα με την καλύτερη ποιότητα. Στην υπέροχη Βιέννη θα πάμε στους πολύ αγαπημένους μου και παλαιότερους ακροατές τούτης εδώ της εκπομπής αλλά και προσωπικούς μου φίλους, Γρηγόρη, Μπετίνα και Δανάη, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ και χαίρομαι που και φέτος ραδιοφωνικά και όχι μόνο θα συνδεόμαστε. Στον ένα και μοναδικό Φέδωνα, ο οποίος χθες με τον απρόσκλητο επισκέπτη ξεκίνησε και αυτός στις εκπομπές του. Φέδωνα, νομίζω 10η σεζόν για εσένα, έτσι δεν είναι? Και στην κολόνα του σταθμού αυτού και όχι μόνο την πιο βελούδινη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, το λέω και το εννοώ, τον αγαπημένο μας Στέλιο Κεσίσογλου, ο οποίος και αυτός για 15η συναπτή σεζόν στο Nightly Radio και 5η, 6η, 7η στον επικοινωνία 94FM μας κρατά συντροφιά. Καλησπέρα στον Αγγελίνο, στον Κώστα, στον Έτερο Κώστα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη, καλησπέρα στην Βασιλική που είπαμε πως τις Τετάρτες θα προηγείται ημών στις 5. Στο Σοκράτη και τη Δώρα φυσικά, τους οποίους ακούμε κονσέρβα 3 με 5, αλλά τους ευχαριστιόμαστε και πάλι. Στον πολύ αγαπημένο μου φίλο Γιώργο, στην όμορφη Χαλκίδα. Στην Ελληνό και τη Λουίζα, στο μονοπάτι Art Therapy Studio. Φυσικά, να δώσουμε την καλησπέρα μας και στη Βαρσοβία, στη Θωμαή, το Γιάννη, τη Μαριάντα, το Γιώργο, το Μιχάλη, όλη την συντροφιά και εκεί, στην υπέροχη Πολωνία. Έχει κρύο παιδιά εκεί, πως πάνε τα πράγματα. Στον Βασίλη τον Γκέκα, στον Δημήτρη τον Κωστή, τη Στάσα και τον Χριστόφορο και όλα τα παιδιά τα οποία πραγματικά. Ελπίζω να μην μου διαφεύγει κάποιος ή κάποια. Πραγματικά μας κάνετε παρέα κάθε Τετάρτη κατά δεκάδες και είναι μεγάλη μας, πολύ μεγάλη μας τιμή αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με ένα αγαπημένο μας τραγούδι από τους Oasis, οι οποίοι έλεγα και πριν ότι ανακοίνωσαν νέο tour. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. Έχει όμως κάτι κοντινά στη Ρώμη, στο Παρίσι, στη Γλασκόβη. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να πάρουμε εισιτήρια. Oasis, whatever, και επιστρέφουμε.

0: και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: I'll be back.
2: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο, γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες, αλλά και του σήμερα.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
4: I Feel Radio.

0: music online.
1: Love on the rocks.
2: Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
1: Ain't no surprise.
2: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Αταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
3: Είσαι στο iFly Radio.

Πραγματικά κάπως έτσι πρέπει να νιώθει η Celine Dion. A new day has come από το 2002, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μία νέα μέρα ξημέρωσε για την Γάλλο-Καναδή τραγουδίστρια, η οποία επανήλθε στις 12 του Σεπτέμβρη του 2026 στις συναυλίες, μια συγκινητική επιστροφή στη σκηνή. Έδωσε την πρώτη πλήρη συναυλία μετά από 6 χρόνια στη La Défense Arena στο Παρίσι. 26 προγραμματισμένες συναυλίες έως τις 29 Μαΐου του 2027. Να σας πω την αλήθεια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, καθώς την αγαπώ και την εκτιμώ πολύ καλλιτεχνικά. Μας έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια με την καταπληκτική φωνή της. Παρακολούθησα λοιπόν έτσι διάφορα κομμάτια της συναυλίας και νομίζω πως πραγματικά έχει επανέλθει, εντάξει, σίγουρα όχι καλύτερη από ποτέ, αλλά σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πραγματικά εξωφρενικά καλό. Όχι ότι περιμέναμε κάτι λιγότερο από την Celine Dion, αλλά πραγματικά. Αντιμετωπίζοντας το Steve Person Syndrome, το οποίο έχει μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, περίμενα ότι θα δυσκολευόταν περισσότερο πάνω στη σκηνή. Πραγματικά δίνει ένα εκπληκτικό σου στους θαυμαστές της. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να τη δούμε ζωντανά. Ελπίζω κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον να τη δούμε στην Ελλάδα. Πολλά και διάφορα νέα μουσικά έχουμε, άλλα καλά όπως αυτό, άλλα κακά όπως ο χαμός της Dolly Parton, εντάξει, όχι σε νεαρή ηλικία, αλλά okay, ήταν ενεργότατη. Σε ηλικία 80 ετών λοιπόν, στις 25 Αυγούστου του 2026, μετά από μια πολύ σύντομη μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από το μάταιο του το κόσμο. Η Dolly Parton, μια παγκόσμια προσωπικότητα, όχι μόνο τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, φιλάνθρωπος, με μια καριέρα η οποία διήρκησε περισσότερες από 7 δεκαετίες. Πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, έγραψε εμβληματικά τραγούδια όπως το Jolene, το οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, και το I Will Always Love You. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια χαρακτηριστική ιστορία. Τη ζήτησε ο Elvis Presley να το διασκευάσει, του είπε με χαρά ναι, αλλά όταν ο μάνατζερ του Presley την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι χρειαζόμαστε το 50% των πνευματικών δικαιωμάτων, η Dolly Parton του είπε ένα ξερό και κοφτό όχι, είναι πνευματική μου ιδιοκτησία. Δικαιώθηκε βεβαίως, καθώς το 1991 το πήρε η Whitney Houston, το απογείωσε και η Dolly Parton έγινε όχι απλώς εκατομμυριούχος, αλλά γράφτηκε στην Αθανασία και το τραγούδι. Και εκείνη και η Whitney Houston. Πάμε λοιπόν να αποθεώσουμε τη ζωή και την καριέρα της τεράστιας αυτής καλλιτέχνητας, ακούγοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, την Jolene. Μία οδή σε μία γυναίκα την οποία παρακαλά να μην της πάρει τον άντρα, πάντα εδώ συντονισμένη στο Nightfield Radio.

Αυτή είναι η μοναδική Dolly Parton, αυτό είναι το Jolene, η Dolly Parton η οποία δυστυχώς πριν από ένα μήνα έφυγε από το μάταιο του το κόσμο. Την καλησπέρα μου στον καλό μου φίλο τον Γιώργο, στην όμορφη Χαλκίδα, από τους παλαιότερους ακροατές και από τους πιο αγαπημένους μου φίλους. Και φυσικά τον καλωσορίζω στη 13η σεζόν του Πάντεντε, του Βήματος για Δύο. Λοιπόν, εδώ στο Nightfill Radio μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε τραγούδια τα οποία παίζουν σε άλλες εκπομπές. Να ακούμε τις άλλες εκπομπές, όλους τους πολύ αγαπημένους συμπαραγωγούς, καθώς μαθαίνουμε και εμείς ακούγοντας φυσικά. Μία από τις ωραιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε δεν είναι άλλη από την εκπομπή του Φέτονα, ο οποίος έρχεται κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ με τον απρόσκλητο επισκέπτη του και μας χαρίζει μουσικάρες. Μάθαμε λοιπόν εχθές από το Φέτονα ότι η Έλα Λάγκλεϊ με το Choosing Texas, το οποίο και θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, είναι η τραγουδίστρια η οποία έθεσε και έχει πλέον το ρεκόρ για το τραγούδι το οποίο έχει περάσει τις περισσότερες μη συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 της Αμερικής. Choosing Texas λοιπόν από την Έλα Λάγκλεϊ σε country ρυθμούς, αγαπημένο των Αμερικανών, και επιστρέφουμε πάντα εδώ στο Nightfill Radio σε πολύ λίγο.

Susan Texas, Ella Langley, το τραγούδι το οποίο έχει περάσει τις περισσότερες εβδομάδες μη διαδοχικές στην κορυφή του Billboard Hot 100, πήρε το ρεκόρ από το All I Want For Christmas της Mariah Carey. Όχι ένα εύκολο κατόρθωμα να το πετύχει κάποιος. Είπαμε λοιπόν πως σε αυτό το ημίωρο θα μιλήσουμε για μουσικά νέα τα οποία μας συγκλώνησαν αυτόν τον καιρό. Νομίζω πως το συγκλονιστικότερο όλων, τουλάχιστον για την δική μας τη χώρα, ήταν ο απροσδόκητος και αδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη μόλις στα 54 χρόνια του. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο στις 9 του Σεπτέμβρη από καρδιακή ανακοπή. Δεν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή λεπτομέρειες, ούτε θα αναλύσουμε πολλά. Θα πούμε μόνο πως ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ένας ακομπλεξάριστος άνθρωπος και ένα λαϊκό είδωλο δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, οπότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, είτε τον ακούγαμε είτε όχι, είτε ήμασταν φαν της λαϊκής μουσικής είτε όχι, είναι να τιμήσουμε τον άνθρωπο, καθώς πραγματικά νομίζω πως ακόμα και οι ιστορίες οι οποίες έχουν αρχίσει και βγαίνουν μετά θάνατον ταιριάζουν και με τις ιστορίες τις οποίες κατά τη διάρκεια της ζωής του λέγονταν και μας δείχνουν πως το ποιόν του ανδρός ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν θα ακούσουμε Μαζωνάκη σε τούτη εδώ την εκπομπή. Είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με την μουσική που παίζουμε σε αυτό το σταθμό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τιμούμε τον άνθρωπο και τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Nightfield Radio, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Καλωσορίζω στην συντροφιά μας και την πολύ αγαπημένη μου Μπετίνα και επίσημα από το αυτοκίνητο οδεύει προς το σπίτι, κάπου εκεί στις λεωφόρους τις Αυστριακές. Ελπίζω να μην έχεις βγει σε κανέναν αούτομπαν εκεί και πηγαίνεις με όσα το νου σου. Και www.ifilradio.gr, πατάτε το κουμπάκι με την ένδειξη chat και μπαίνετε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για την 13η σεζόν του Πάντεντε. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα. Κάνουμε πρεμιέρα και έχουμε λίγο άγχος, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως νομίζω πως σιγά σιγά με τη δική σας βοήθεια θα φύγει και θα καταφέρουμε έτσι να αρθρώσουμε σωστό λόγο, ποιοτικό ελπίζω, με πλούσια θεματολογία και ωραία μουσική. Πάμε λοιπόν, μια και είπαμε ωραία μουσική, να βρούμε τους The Hooters, οι οποίοι μέσα από το άλμπουμ τους Zigzag του 1989 μας τραγουδούν ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Όχι, δεν είναι το Johnny B, όχι, δεν είναι το Little Zombies, είναι το Don't Knock It Till You Try It. Πολύ αγαπημένοι The Hooters, Καναδοί, και επιστρέφουμε.

σε reggae rock ρυθμούς. Αυτή είναι η The Hooters από το 1989 και το άλμπουμ του Zig Zag, Don't Knock It Till You Try It. Τα έχουμε ξαναπεί για τα τραγούδια, τα οποία έχουν solo σαξόφωνο, ανεβαίνουν τουλάχιστον ένα level. Άλλη μια επιστροφή που μας χαροποίησε πάρα πολύ είναι αυτή του John Bon Jovi για τις παρέας του στις ζωντανές εμφανίσεις. Σε ένα πολύ καλό φωνητικό επίπεδο θα πω εγώ, ο Bon Jovi, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από ατροφία της μίας του φωνητικής χορδής και μετά από μια τεράστια τριετή, τετραετή και πλέον μάχη, κατάφερε να επιστρέψει και με sold out βραδιές στο Madison Square Garden και πλέον και στην Ευρώπη να λάμπει επάνω στο stage κάνοντας αυτό που αγαπά. Είναι πλέον 64, δεν θα τραγουδά όπως όταν ήταν 20-30 ετών, αλλά αν μη τι άλλο χαρίζει σόου όπως μόνο αυτός ξέρει. Πάμε λοιπόν να τον απολαύσουμε και επιστρέφουμε. John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

You Give Love a Bad Name, Bon Jovi, Slippery When Wet, 1986, δισκάρα, ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί για την Bonnie Tyler. Μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος, από τον Desmond Child, και το ξαναδούλεψε χαρίζοντας μια τεράστια επιτυχία στον John Bon Jovi και στην παρέα του. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Ivy Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, μιας και μιλάμε για συναυλίες, πολλές και διάφορες έχουμε ήδη δει φέτος, Metallica, Iron Maiden, περισσότερες από 150.000 κόσμους αυτές τις δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ, The Offspring στην Πλατεία Νερού, The Cure στο Eject, στο Parking 5 του ΟΑΚΑ, το Robert Plant, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα παρέα με το Project 2 Saving Grace και με τη Suzy Dian στο Sunny Festival αλλά και στο Θέατρο Λυκαβητού, και πόσες ακόμα, και έχουμε ακόμη να δούμε πάρα πολλές. Μία από αυτές είναι η συναυλία των Deep Purple, η οποία ακόμη και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία, καθώς οι περισσότεροι είναι εκεί στην ένατη δεκαετία της ζωής τους, έχουν πατήσει τα 80, νομίζω πως στις 13 του Φλεβάρι έχουν να μας δώσουν πολλά, καθώς έρχονται στο T-Center, στο Telecom Center, την έδρα του Μπασκετικού Παναθηναϊκού, με νέο δίσκο στις αποσκευές τους, το Splat, για να μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Και αν δεν πάμε για να ακούσουμε τον Ian Gillan να τραγουδά, μπορούμε να πάμε για να απολαύσουμε υπέροχες συνθέσεις, μοναδικά τραγούδια, τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Εγώ προσωπικά λέω να πάω, ελπίζω να δω και κάποιους από εσάς στη συντροφιά μας. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή την ώρα με Deep Purple, με Smoke on the Water, και όταν επιστρέψουμε, έχουμε να ακούσουμε πολύ και καλή μουσική και σας έχω και ένα παιχνιδάκι, έναν μίνι διαγωνισμό. Για να δούμε ποιος ή ποια θα κερδίσει. Μην πάτε πουθενά.

0: Feel Radio. Your station. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
0: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Μια παρέα. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε. Είσαι στο I Feel Radio. Baby, let's go. Άσε τη μουσική να σε παρασύρει στο πιο όμορφο ταξίδι.

Από το 2024 αυτή είναι η Lola Young, αυτό είναι το Messi, ένα τραγούδι το οποίο και με τη βοήθεια των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral το 2024 πριν από 2 χρόνια. Βέβαια είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και αξίζει. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι το Πάντε Ντε, το Βήμα για 2, είμαι ο Γιώργος Πέτρου και μαζί θα πάμε και φέτος κάθε Τετάρτη από τις 7 έως και τις 9. Έχουμε πρεμιέρα της 13ης σεζόν σήμερα, της 13ης για εμάς και της 15ης του σταθμού γενικά, είχαμε τη Δευτέρα. 15 χρόνια η Φιλή Radio. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν πρωτοπέρασα τις πύλες του στούντιο, την πόρτα του στούντιου και κατέβηκα τα σκαλιά, διότι όλα τα καλά ραδιόφωνα πρέπει να βρίσκονται σε υπόγειους χώρους, εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Δεν πιστεύω ότι 13 χρόνια έπειτα, 13 χρόνια μετά θα είμαι εδώ. Πραγματικά με τίποτα. Περάσαμε από κρίσεις, ήμασταν μέσα στην εποχή της κρίσης, το 2014 που έκανα τις πρώτες μου εκπομπές στο σταθμό αυτό. Περάσαμε καραντίνες, με όχημα και παρέα την καλή μουσική τα αντέξαμε και αυτά. Και 13 χρόνια μετά είμαστε εδώ, πιο δυνατοί από ποτέ, με μια υπέροχη ραδιοφωνική συντροφιά την οποία έχουμε δημιουργήσει, όπως είπα και στον πρόλογο, στην εισαγωγή της εκπομπής. Ένα μεγάλο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σαλόνι, το οποίο σχηματίζουμε και στο οποίο ερχόμαστε να πιούμε τον καφέ μας και να ακούσουμε καλή μουσική κάθε εβδομάδα από τις 7 έως και τις 9. Αυτό δεν ανήκει σε μένα, ή μάλλον μπορεί να ανήκει ένα μικρό του κομμάτι σε εμένα. Κυρίως ανήκει σε εσάς και στο σταθμό και θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας προσκαλέσω και προκαλέσω να περάσουμε άλλη μία ραδιοφωνική και όχι μόνο χρονιά μαζί. iFilRadio.gr, το μεγάλο ραδιοφωνικό σπίτι μας, εδώ που ακούς και νιώθεις τη μουσική. Υπάρχει η εφαρμογή στην οποία μπορείτε, να κατεβάσετε και από το App Store και από το Play Store και να την έχετε στο κινητό σας, ούτως ώστε να έχετε το σταθμό στην τσέπη σας και πραγματικά να ακούτε τις υπέροχες μουσικές του 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Και φυσικά να πω πως όλες οι εκπομπές των συμπαραγωγών μου είναι πραγματικά μία και μία και αξίζουν τον κόπο να αφιερώσετε έτσι το χρόνο.

Καλησπέριζοντα τη Χριστίνα, τη Μελίνα και τον Κωνσταντίνο στην παρέα μας για ακόμη μια χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Αφήνουμε πίσω μας την Τζαμέλια και το Superstar και πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε σε μια από τις τελευταίες πραγματικά μεγάλες επιτυχίες της Whitney Houston. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε με τον Michael Jackson στο μυαλό, καθώς ήθελε να το κάνει ντουέτο μαζί του. Ο Michael Jackson όμως το αρνήθηκε, το κυκλοφόρησε μόνη της, αλλά δύο χρόνια μετά, μέσα από τον τέταρτο στούντιο άλμπουμ της My Love Is Your Love, το κυκλοφόρησε παρέα με την επόμενη καλύτερη επιλογή, τον ένα και μοναδικό George Michael. Η Whitney Houston λοιπόν και ο George Michael μας τραγουδούν If I Told You That, ένα πολύ όμορφο ντουέτο, χαρισμένο σε όλους και όλες εσάς.

Whitney Houston, George Michael, If I Told You That, reworked εκδοχή του original τραγουδιού μέσα από το album Greatest Hits της Whitney Houston του 2000, ένα πολύ πολύ αγαπημένο ντουέτο και μία από τις τελευταίες έτσι πολύ μεγάλες επιτυχίες και για τους δύο. Λοιπόν, σας είπα πως θα παίξουμε στην εκπομπή αυτή γενικά κάποιες εκπομπές ή και σε κάθε εκπομπή θα δούμε, θα έχουμε διάφορες μικρές δοκιμασίες τις οποίες θα κάνουμε μαζί για να δούμε, έτσι να τεστάρουμε λίγο τις μουσικές μας γνώσεις, για να γελάσουμε, για να περάσουμε καλά, ενίοτε για να δίνουμε και μερικά δωράκια. Σήμερα θα δώσουμε την αγάπη μας και τον τίτλο του νικητή ή της νικήτριας για την ημέρα, εντάξει, νομίζω ότι και αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό. Τι θα κάνουμε λοιπόν σήμερα? Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχω πάρει και του έχω αλλάξει τα φώτα γυρνώντας το σε ανάποδες στροφές. Θα το ακούσουμε και θα μου γράψετε στο δωμάτιο επικοινωνίας στο chat.ifilradio.gr ποιο πιστεύετε ότι είναι. Αυτός ή αυτή που θα το βρει θα κερδίσει την αγάπη μου και νομίζω πως αυτό είναι έτσι κάτι πολύ σημαντικό. Για εμένα τουλάχιστον, για εσάς δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω να πάρετε τα πληκτρολόγια ή τα κινητά τηλέφωνα, αναλόγως από πού μας ακούτε, αναχείρας, να είστε στο δωμάτιο επικοινωνίας πανέτοιμοι και πανέτοιμες, διότι θα ακούσουμε το τραγούδι ανάποδα και θα πρέπει να μου πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι το οποίο εγώ πήρα και του άλλαξα τα φώτα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Το ακούμε τώρα.

Τι λέτε, το έχουμε, μπορούμε να βρούμε ποιο τραγούδι είναι αυτό το οποίο μόλις ακούσαμε ανάποδα? Ή θέλετε να το ακούσουμε άλλη μια φορά? Λοιπόν, θα το ακούσουμε άλλη μια φορά για εσάς και μόνο, για πάμε.

Νομίζω πως το έχετε, θα αφήσω λίγο χρόνο, αλλά αν δεν το βρείτε θα δώσω έτσι κάποιες βοήθειες. Μία βοήθεια, ας πούμε, θα πω πως είναι ένα τραγούδι το οποίο έχω γραφεί και κάπου εκεί στα 60's, μεταξύ 1960 και 1970. Περισσότερα δεν θα πω, θα το ξαναδώσω σε λιγάκι. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια σωστή απάντηση. Ο Άρης κάτι έχει γράψει, είναι κοντά στην σωστή απάντηση. Για να δούμε όμως και ποιο τραγούδι είναι. Στο δωμάτιο επικοινωνίας λοιπόν μας δίνετε τις απαντήσεις, ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι είναι. Λοιπόν, δεν το βάζω άλλη φορά ακόμα, θα πάμε σε επόμενη μουσική επιλογή και θα περιμένω τις σωστές απαντήσεις στο δωμάτιο επικοινωνίας. Την απάντηση στο ερώτημα θα τη δώσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, μιας και αναφέραμε τον Michael Jackson, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έγραψε, αλλά δεν ερμήνευσε. Το χάρισε στην Diana Ross και το έδωσε έτσι για να της χαρίσει μια μεγάλη επιτυχία. Muscles λοιπόν από το 1982.

Στο 1982 βρισκόμαστε. Αυτή είναι η Diana Ross. Αυτό είναι το Muscles μέσα από το άλμπουμ της Silk Electric. Ένα τραγούδι το οποίο όσο ωραίο είναι, συγγνώμη, συγχωρέστε μου την προσωπική άποψη την οποία θα καταθέσω, τόσο κακό είναι το βίντεο κλιπ του, στο οποίο η Diana Ross με περιβολή κάπως έτσι αισθησιακή θα έλεγα και όχι αρκετά σεμνή, ονειρεύεται γραμμωμένους άνδρες. Ναι. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, αλλά ακόμη και για 1982, γενικά τα 80's είχαν μια kitsch αισθητική στα βίντεο κλιπ τους και όχι μόνο, νομίζω πως ήταν υπερβολικό. Λοιπόν, σας χρωστάω νικητή και σωστή απάντηση στον διαγωνισμό μας, στο παιχνίδι μας με το ανάποδο τραγούδι το οποίο ακούσαμε. Δεν έχει ανάποδα μηνύματα, ελπίζω πάντως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλη μια φορά το ανάποδο και μετά να σας δώσω τον νικητή και την σωστή απάντηση. Το ανάποδο ήταν αυτό.

Και η σωστή απάντηση, όπως την έδωσε ο εξαιρετικός κύριος Άρης Γιώτης, αλλά και ο Βασίλης Ογκέκας με την Ορόρα, απλά άργησε λιγάκι, οπότε νικητής είναι ο Άρης σήμερα, είναι πως είναι αυτό. Ο Βλαντί, ο Βλαντί.

δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα στον Άρη, ο οποίος πραγματικά ήταν εντυπωσιακά γρήγορη η ταχύτητά του. Άρη μου, συγχαρητήρια και είσαι ο μεγάλος νικητής, κερδίζεις την αγάπη μου. Διάλεξε ένα βινίλιο πιο θέλεις από το Space Record Shop και πάρ' το, δικό σου είναι έτσι κι αλλιώς. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, θα παίξουμε πολλά και διάφορα παιχνιδάκια μέσα στην χρονιά, με ανάποδα τραγούδια, με συνέχισε το στίχο και όχι μόνο. Γενικά έτσι κάπου εκεί στο δεύτερο ή στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας να τα περιμένετε, να είστε stand-by στο δωμάτιο επικοινωνίας chat.ifilradio.gr. Λοιπόν, τον έχουμε μνημονεύσει, έχουμε συζητήσει πολύ για αυτόν, δεν τον έχουμε ακούσει ως τώρα. Πάμε στο Michael Jackson, πάμε στο 1979 και στο Off The Wall να απολαύσουμε το Rock With You, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο τέλος της δεκαετίας αλλά και στην αρχή της επόμενης.

Walk With You από το Off The Wall του 1979 του Michael Jackson. Δεν ξέρω αν έχετε δει ακόμη την ταινία Michael. Μια ωραία έτσι αγιοποίηση και βιογραφία του τεράστιου αυτού καλλιτέχνη. Παραλείποντας κάποια από τα δύσκολα σημεία, εντάξει, στο σινεμά δεν πας για να δεις ρεαλισμό, πας για να περάσεις καλά. Εγώ όταν την είδα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και μιας και είπαμε για σινεμά, πάμε να μιλήσουμε για κινηματογραφικά και να σας δώσουμε μια ιδέα για μια ταινία η οποία συνάδει πάρα πολύ με τα νέα ξεκινήματα του Σεπτέμβρη. Όπως λοιπόν γνωρίζετε, κάθε εβδομάδα σας δίνουμε και μία ιδέα η οποία να ταιριάζει κατά κύριο λόγο με το μήνα ή την περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Όχι απαραίτητα καινούργιες ταινίες, όχι απαραίτητα παλιές, ταινίες όμως οι οποίες και σειρές φυσικά, οι οποίες να έχουν κάτι να πούν. Σήμερα λοιπόν θα σας προτείνω να δείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, το The Secret Life of Walter Mitty, το remake της ταινίας του 2013. Με το θέμα της ταινίας να είναι τα νέα ξεκινήματα, κάπως και οι νέες αρχές. Ο Walter Mitty είναι ένας άνθρωπος που ζει περισσότερο στις φαντασιώσεις του παρά στην πραγματική ζωή. Είναι υπεύθυνος για τα αρνητικά φιλμ του περιοδικού Live και γενικά περνά απαρατήρητος, μέχρι που ένα χαμένο φωτογραφικό αρνητικό τον αναγκάζει να ξεκινήσει ένα ταξίδι αναζήτησης. Με βασικό πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Ben Stiller, την Kristen Wiig, τον Sean Penn, τον Adam Scott και πολλούς και πολλές ακόμα, και βασιζόμενο στο διήγημα The Secret Life of Walter Mitty του James Thurber που δημοσιεύτηκε το 1939, είναι μια εντυπωσιακή ταινία η οποία μας πηγαίνει σε ωραίες τοποθεσίες στην Ισλανδία, τη Γροιλανδία, τα Ιμαλάια. Βέβαια, όλα αυτά έχουν γυριστεί στην Ισλανδία, καθώς το budget δεν ήταν τεράστιο, ας πούμε, αλλά okay, η Ισλανδία μας αρκεί. Η αίσθηση της ταινίας, η αίσθηση που σου αφήνει, είναι ότι ανοίγει συνεχώς τον κόσμο μπροστά σου, ενώ υπάρχει μια τεράστια, έτσι, υπέροχη χαρακτηριστική σκηνή με το skateboard. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, δεν θα σας το χαλάσω, στην Ισλανδία. Και κάπως έτσι, μεγάλο μέρος της σκηνής, επειδή δεν ήθελε ο Ben Stiller να μοιάζει με CGI υπερπαραγωγή, γυρίστηκε πραγματικά σε εξωτερικό χώρο. Έχει πολύ καλό soundtrack επίσης η ταινία, έχει τραγούδια τα οποία πραγματικά έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και μένα από αυτά θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο, ενώ με διάρκεια 114 λεπτά και εισπράξεις περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, θεωρείται μια αρκετά μεγάλη επιτυχία. Η δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά του διηγήματος, με την πρώτη να είναι το 1947 με τον Danny Kaye, εσείς δείτε τη δεύτερη, εντάξει είναι λίγο πιο εύπεπτη. Το πιο γνωστό τραγούδι που ακούγεται στην ταινία, το Space Oddity του David Bowie. Το απολαμβάνουμε, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Μην πάτε πουθενά.

0: Station.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action!

τι να πούμε για την Etta James, το οποίο δεν έχει υποθεί. Αυτό είναι το I'd Rather Go Blind και κάπως έτσι μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της πρώτης εκπομπής για την 13η σεζόν του Πάντεντε στο Nightfield Radio. Το πρώτο ημίωρο του πόνου, αν θέλετε, καθώς την ορολογία αυτή χρησιμοποιούμε, έχετε βαφτίσει εσείς αυτό το ημίωρο, ημίωρο του πόνου, διότι συνήθως το 95% των φορών παίζουμε τραγούδια τα οποία κινούνται σε πιο soft and mellow καταστάσεις. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς που μου κρατάτε συντροφιά, λοιπόν, κάθε εβδομάδα αποφάσισα ότι θα κάνουμε ένα ταξίδι ακόμα. Εκτός από τα διάφορα μέρη τα οποία σας προτείνουμε, θα θυμόμαστε και αγαπημένα πράγματα, σκηνικά, χώρους διασκέδασης ή συνήθειες τις οποίες μπορεί να είχαμε στα 70s, στα 80s, στα 90s και κάπως λείπουν από το σήμερον. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για χώρους διασκέδασης, για θρυλικά κλαμπ των 90s, εκεί που έμπαινες μόνος και σίγουρα θα έφευγες διπλός. Νομίζω πως ξέρετε πως εγώ και τα κλαμπ δεν είμαστε πάρα πολύ φίλοι, αλλά η φήμη του συγκεκριμένου είχε αγγίξει ακόμη και την δική μου παιδική ηλικία. Η γενιά εκείνη η οποία πήγαινε έχει πλέον 40 ρίσι και πλέον, αλλά νομίζω πως αν τους ρωτήσετε θα σας πούν ότι κανένα από τα σημερινά clubs δεν θα μπορούσε εν δυνάμει να αγγίξει τη δυναμική την οποία είχε. Μιλάω για την γενιά του Privilege, του King Size, του Club 22, του Plasonda, του Αεροδρομίου, της Pharmas, του Factory. Ένα όμως από όλα αυτά, με χωρητικότητα περίπου στα 3.000 άτομα, φιλοξενούσε από το 1995 και κάθε βράδυ τους λάτρες της ξέφρενης διασκέδασης. Μιλάω φυσικά για το Αμφιθέατρο, το μαγαζί το οποίο, το κλαμπ το οποίο συνέδεσε το όνομά του με τον Βασίλη Τσιλιχρήστο ως resident DJ πριν το Villa Mercedes και τα λοιπά. Το Αμφιθέατρο πραγματικά έδινε τον τόνο και τον παλμό με τη μουσική να μην σταματά πριν τις 6-7 το πρωί και εμφανίσεις φωτιά στα decks. Βέβαια για να μπεις έπρεπε να περάσεις το Face Control, είναι το μαγαζί το οποίο έφερε το Face Control στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Ενώ κάπως έτσι ουσιαστικά μάθαμε τι έπρεπε να φοράμε, από ποιους ή ποιες έπρεπε να συνοδευόμαστε κτλ. Ο Τσιλιχρήστος γενικά είχε φέρει εκείνη την εποχή Armand Van Helden, Paul Oakenfold, John Digweed, είχε δερματίσει το κοντέρ της διασκέδασης με ατελείωτα πάρτι, ξέφρενους ρυθμούς και φυσικά με τα 90s σε πρώτο πλάνο, άρα και το χρήμα κάπως να μην είναι πρόβλημα εκείνη την περίοδο. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή, για πείτε. Όσο εμείς θα κάνουμε ένα ταξίδι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό. Το ταξίδι μας θα είναι μουσικό και θα πάμε να βρούμε τον Billy Joel, ο οποίος μας ταξιδεύει στην Βιέννη, εκεί στις γειτονιές του Γρηγόρη και της Μπετίνας. Το 1977 λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ του The Stranger, μας χάρισε, κατ' εμέ, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τα οποία έχω ακούσει ποτέ. Billy Joel και Βιέννα, αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς, λίγο περισσότερο στην Ελληνό που το λατρεύει, αλλά και στο Γρηγόρη, την Μπετίνα και τη Δανάη που το ακούν από τη Βιέννη.

Κάντε εικόνα τώρα να είστε στα όμορφα υπέροχα αυτοκρατορικά σοκάκια της Βιέννης με μισοσκόταδο σε μια φθινοπορεινή βραδιά, όχι με πολύ κρύο και κάπου εκεί να χάνεστε, ανάμεσα στην ιστορία, ανάμεσα στα όμορφα καταστήματα, στα όμορφα κτίρια και στους ανθρώπους ακούγοντας το Βιέννα του Billy Joel. Κάπως έτσι αφήνουμε πίσω μας το συγκεκριμένο τραγούδι και πάμε στην αντίπερα οχθή του Ατλαντικού. Σαν σήμερα, το 1930, γεννήθηκε ο Ray Charles, μία από τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες και όχι μόνο του αιώνα, στο Albany της Georgia. Γνωστός ως The Genius of Souls, έχει ψηφιστεί στην 10η θέση από στη λίστα του περιοδικού Rolling Stones με τους 100 σημαντικότερους καλλιτέχνες του αιώνα, ενώ στην λίστα με τους 100 σημαντικότερους τραγουδιστές βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με πρώτη την Αρίδα Φράγκλιν και τρίτο τον Elvis Presley. Σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του και θα γινόταν 96. George on my mind, λοιπόν, εξαιρετικά αγαπημένο Ray Charles.

Ένα ωραίο βινίλιο, ένας απαλός φωτισμός και κάπως έτσι να είναι το φθινόπωρο μας, ακούγοντας ωραίες μουσικές πάντα εδώ, στη συντροφιά του iFeel Radio και των συμπαραγωγών, αλλά και τη δική μου, με το Pad & Day και, και τις εκπομπές μας κάθε Τετάρτη. Ray Charles και Georgia On My Mind, τιμώντας ουσιαστικά τον καλλιτέχνη αλλά και τον άνθρωπο Ray Charles, ο οποίος σαν σήμερα θα γινόταν 96 ετών, έχει τα γενέθλιά του. Πάντα εδώ συντονισμένοι στον iFeel Radio, να καλησπερίσω και τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Ροβιθάκη, ο οποίος και αυτός τη Δευτέρα έκανε την πρεμιέρα της νέας σεζόν του, του The Moon and Back. Υπέροχες μουσικές από τον Κωνσταντίνο στις 7 κάθε Δευτέρα, τον απολαμβάνουμε εδώ στον iFeel. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, έχουμε να ακούσουμε ακόμη δύο, μπορεί και τρία τραγούδια. Θα δούμε τι θα προλάβουμε. Να πω πως ο Βασίλης ο Μπαλάς και το Music Passport θα κάνουν την πρεμιέρα τους την επόμενη εβδομάδα και όχι απόψε. Θα έρθει με φόρο ο Βασίλης την επόμενη Τετάρτη στις 9. Οπότε σήμερα το ζωντανό πρόγραμμα θα το κλείσουμε μαζί. Προτάσεις όπως σας δίνω κάθε εβδομάδα τα τελευταία χρόνια, και νομίζω πως η καλύτερη επιλογή για τούτη εδώ την τρέχουσα εβδομάδα είναι την Παρασκευή να πάτε μία βόλτα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στις 25 του μήνα, τώρα σε δύο μερούλες, και να απολαύσετε τον Τζακ Σαβορέτη. Έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού, ο οποίος έρχεται στην πρώτη στάση του Ευρωπαϊκού Σιέλιου της περιοδίας του με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, η οποία θα διαρκέσει για αρκετό καιρό και ξεκινά στην Ελλάδα αυτή την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, όχι πάρα πολλά, αλλά γενικά ο Τζακ Σαβορέτη είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, να τον απολαύσετε. Νιώθει πάρα πολύ άνετα, έχει πει τον τελευταίο καιρό, με το νέο του δίσκο, με το νέο του υλικό, και νομίζω πως πραγματικά, ειδικά με τον φθινοπορεινό καιρό και με μια ωραία ζακετούλα, διότι ξυρίζει, μπορώ να σας το πω από προσωπική εμπειρία, πήγα την προηγούμενη εβδομάδα σε συναυλία στο Θέατρο Λυκαβητού, θα περάσετε μια υπέροχη βραδιά. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 41 ευρώ, οπότε εντάξει, νομίζω πως είναι μια τίμια τιμή για να δείτε ένα από τα πιο hot ονόματα της μουσικής. Απ' την άλλη, μπορείτε το Σάββατο να πάτε μια βόλτα στο ΟΑΚΑ, αν έχετε να διαθέσετε 300-350 ευρώ, αυτά είναι τα εισιτήρια που έχουν μείνει, για να δείτε την Άννα Βύση παρέα με 90.000 κόσμο ακόμα, σε μια συναυλία η οποία σίγουρα θα γράψει ιστορία. Εντάξει, σε πλατφόρμες γενικά κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να βρείτε και πιο φθηνά εισιτήρια. Σίγουρα θα γίνει χαμός και στη συναυλία της Άννας Βύση. Είναι πια κοινωνικό happening, κοινωνικό gathering, είναι κάτι παραπάνω από μια συναυλία. Πού θα πάτε ή πού θα πηγαίνατε αν είχατε τη δυνατότητα, γιατί μπορεί και να μην προλαβαίνετε χρονικά ή να μην θέλετε. Εμείς πάντως τώρα θα πάμε στους Fleetwood Mac και στο 1975 στο ομώνυμο άλμπουμ τους να ακούσουμε το Landslide.

Δεν θα σταματήσει ποτέ να με εκπλήσει το πόσο ζεστή είναι η φωνή της Stevie Nicks. Πραγματικά, είτε την έχεις ακούσει δεκάδες φορές, είτε την ακούς πρώτη φορά, αυτή η ζεστασιά, αυτή η αμεσότητα στη φωνή της είναι κάτι το οποίο σε αρπάζει και δεν σε αφήνει να ξεχάσεις ότι την άκουσες. Landslide από το ομώνυμο άλμπουμ των Fleetwood Mac του 1975 ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μας εκπομπή, για την πρεμιέρα του απόψινού, για την πρεμιέρα του Πάντεντε. Της εκπομπής η οποία θα έρχεται κάθε Τετάρτη, ελπίζω τις περισσότερες τέλος πάντων, από τις 7 έως και τις 9, εδώ στο Nightfield Radio να σας κρατά συντροφιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα που μου κάνατε σε αυτό το δίωρο και ελπίζω και εγώ να ανταπεξήλθα στις προσδοκίες σας. Είχα λίγο άγχος, την επόμενη εβδομάδα πιστεύω πως και εγώ θα τα πάω πολύ καλύτερα. 13 χρόνια είναι αυτά, 13 χρόνια στο Nightfield Radio, χρόνια τα οποία τα έχουμε περάσει μαζί με τους περισσότερους εξημών και ημών και με ύψιλον και με ήτα και ελπίζω και το φετινό πραγματικά να μας ταξιδέψει όπως και τα προηγούμενα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά δεν το λέω τυπικά, σας ευχαριστώ πραγματικά που αφιερώνετε το χρόνο αυτό για να έρθετε στη ραδιοφωνική αυτή συντροφιά κάθε Τετάρτη και σας προτρέπω να ακούσετε όλους τους συμπαραγωγούς εδώ στο Nightfield όλες τις εκπομπές, διότι πραγματικά κάθε μία από τη δική της σκοπιά έχει κάτι να πει. Θα κλείσουμε με μια υπέροχη εκτέλεση του Mother του Roger Waters των Pink Floyd, το οποίο το 1990 μας το χάρισε ζωντανά στο Βερολίνο παρέα με την Sinead O'Connor. Απολαύστε το πολύ δυνατά. Ο Βασίλης με το Music Passport θα κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα, οπότε έπειτα θα αναλάβει το playlist. Να είστε καλά, καλό βράδυ, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα ακριβώς. Γεια και χαρά!

0: Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική. Είσαι στο Nightfield Radio. Your station.
1: Listen to the music.
2: Η ώρα στο Nightfield Radio είναι 9.
0: Nightfieldradio.gr. Είσαι στην πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Είσαι στο Nightfield Radio. Μουσική που σε συναντά.